Το Κουαρτέτο Καζάλς ερμήνευσε το Κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 1, έργο 49, σε ντο μίζωνα του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Το Κουίντετο με πιάνο σε λα μίζωνα, έργο 81 του Αντωνίν Ντβόρζακ που ακολουθεί, γράφτηκε μεταξύ 18 Αυγούστου και 8 Οκτωβρίου του 1887, ενώ πρωτοπαρουσιάστηκε στην Πράγα στις 6 Ιανουαρίου της επόμενης χρονιάς. Ιδιαίτερα δημοφιλές σήμερα, το έργο αυτό δεν ικανοποίησε το συνθέτη του που κατέστρεψε το χειρόγραφο μετά την πρεμιέρα και 15 χρόνια αργότερα το ξαναέγραψε. Ερμηνεύει το Κουαρτέτο Καζάλς και στο πιάνο είναι ο Κρίστιαν Μπλάξο.

Το κουαρτέτο Καζάλς και ο πιανίστας Κρίστιαν Βλάξο ερμήνευσαν το κουίντετο με πιάνο σε «Λα Ελάσσονα» έργο 81 του Αντωνίν Ντβόρζακ. Ο Σεζάρ Φρανκ και ο Καμίγ Σενσάνς εκτιμούσαν ο ένας τον άλλο και διατηρούσαν μια φιλική σχέση, μέχρι τη στιγμή που μπήκε στη ζωή τους η Γαλλοϊρλανδή πιανίστα και μαθήτρια του Φρανκ, ο Γκάστα Ολμές. Ο Σεζάρ Φρανκ, ερωτευμένος μαζί της, γράφει το διάσημο κουιντέτο του με πιάνο σε «Φα Ελάσσονα», ζητώντας από τον Σενσάνς να παίξει το μέρος του πιάνου στην πρεμιέρα του, χωρίς να γνωρίζει ότι την πολιορκούσε ερωτικά και εκείνος. Και όταν ο Σενσάνς άκουσε πως η Ολμές είχε τελικά σχέση με τον Φρανκ και ότι το έργο που θα έπαιζε συμβόλιζε τον έρωτά τους, προκάλεσε ένα πρωτοφανές σκάνδαλο στην πρεμιέρα. Ακούμε το δεύτερο μέρος που ερμηνεύει το κουαρτέτο Καζάλς και ο πιανίστας Κρίστιαν Βλάξο.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος από το κουίντετο με πιάνο σε φα ελάσσονα του Σεζάρ Φρανκ που ερμήνευσε το κουίντετο Καζάλς και ο πιανίστας Κρίστιαν Μπλάξο. Η συμφωνία σε ρε ελάσσονα του Σεζάρ Φρανκ ήταν η τελευταία του ορχιστρική σύνθεση. Γράφτηκε μεταξύ του 1886 και 1888 και πρωτοπαρουσιάστηκε στις 17 Φεβρουαρίου του 1889 στο Οδείο του Παρισιού από την ορχήστρα του Συλλόγου Συναυλιών του Οδείου υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Ζιλ Γκαρσέν. Οι κριτικοί αντέδρασαν σκληρά απέναντι στη συμφωνία και θεώρησαν πως οι επιρροές από τη μουσική του Μπετόβεν και του Λίστ ξυπνούσαν δυσάρεστες μνήμες από τον Γαλλοπρωσικό πόλεμο. Θα την ακούσουμε από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Βανκούβερ που διευθύνει ο Καζουγιώση Ακιγιάμα.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Καζουγιώση Ακιγιάμα ερμήνευσε τη συμφωνία σε ρε Ελάσσονα του Σεζάρ Φρανκ. Και το δεύτερο δίωρο του απόψινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με την καντάτα για φλάουτο του Γιώχαν Άντολφ Χάσε που ερμηνεύει η μπαρόκ ορχήστρα Λατσέρτα της Βασιλείας και ο Μωρίς Στέγκερ παίζει φλάουτο με ράμφος και διευθύνει.

0: η μπαρόκο ορχήστρα La Certa της Βασιλείας υπό τη διεύθυνση του Μωρίς Στέγκερ, που έπαιξε επίσης φλάουτο με ράμφος, ερμήνευσε την καντάτα για φλάουτο του Johann Adolf Hasse. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Την εποχή που οι άνθρωποι έγραφαν ακόμα γράμματα ο ένας τον άλλον, ο Γερμανός βιολονίστας Φέρντιναντ Ντάβιντ πρέπει να ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος όταν τον Ιούλιο του 1838 παρέλαβε ένα γράμμα από έναν παλιό του φίλο που έγραφε «Θα ήθελα πολύ να γράψω ένα κονσέρτο για βιολί για σένα τον επόμενο χειμώνα. Υπάρχει μία μελωδία σε μία ελάσσονα που έχει εντυπωθεί στο μυαλό μου και δεν με αφήνει να ησυχάσω». Φανταστείτε λοιπόν πόσο χαρούμενος πρέπει να ήταν, μιας και αυτός ο παλιός του φίλος δεν ήταν άλλος από τον Φέλιξ Μέντελσον. Βέβαια, η πορεία μέχρι την ολοκλήρωση αυτού του έργου, 6 χρόνια αργότερα, είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα, αλλά το κονσέρτο για βιολί του Μέντελσον έγινε δεκτό με ενθουσιασμό και αργότερα καθιερώθηκε ως ένα από τα σημαντικότερα κονσέρτα για βιολί και παραμένει δημοφιλές μέχρι και σήμερα. Το ερμηνεύει η βιολονίστα Χίλαρι Χάν και τη φιλαρμονική ορχήστρα του Όσλο διευθύνει ο Χιου Γουόλφ.

Η βιολονίστα Χίλαρι Χάν και η φιλαρμονική ορχήστρα του Όσλο υπό τη διεύθυνση του Χιου Γουόλφ ερμήνευσαν το κοντσέρτο για βιολί του Φέλιξ Μέντελσον. Το 1575, 34 ιερά τραγούδια του Τόμας Τάλης και του Βίλιαμ Μπέρτ εμφανίστηκαν σε μία κοινή έκδοση και οι δύο φίλοι συνθέτες έγραψαν 17 μοτέτα για το 17ο έτος της βασιλείας της βασίλισσας Ελισάβετ της Πρώτης της Αγγλίας. Και το 1995 ο Γιώχαν Ντάικ σκέφτηκε πως θα ήταν καλή ιδέα στα χνάρια και των δύο επιφανών προκατόχων του να τολμήσει να γράψει και εκείνος 17 ιερά τραγούδια προς τιμήν του Τόμας Τάλης. Τα ακούμε από τη χοροδία της Φλαμανδικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο ίδιος ο συνθέτης.

Ο Johan Dyke διεύθυνε τη χοροδία της Φλαμανδικής ραδιοφωνίας στα δικά του 17 ιερά τραγούδια προς τιμήν του Τόμας Τάλης. Ludwig van Beethoven για τη συνέχεια και σονάτα για τσέλο αριθμός 3 σε λα μίζωνα έργο 69 που ερμηνεύει η τσελίστα Αναστασία Κομπέκινα και ο πιανίστας Jean-Selim Abdemoula.

η τσελίστα Αναστασία Κομπέκινα και ο πιανίστας Ζαν Σελίμ Αμπντεμούλα ερμήνευσαν τη σονάτα για τσέλο αριθμός 3 σε λα μίζωνα έργο 69 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Και συνεχίζουμε με Πέρσι Γκρέιντζερ και τον λαϊκό χορό του που ερμηνεύει η Συμφωνική της Νέας Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Γκέορκ Τίντνερ.

η Συμφωνική της Νέας Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Γκέορκ Τίντνερ ερμήνευσε τον λαϊκό χορό του Πέρσι Γκρέιντζερ. Το μόνο κομμάτι που έγραψε ο Φρανσίς Πουλέγκ για κιθάρα ήταν η Σαραμπάντ, που συνέθεσε 3 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή. Το ερμηνεύει ο κιθαρίστας Χέικι Μάτλικ.

Ο κιθαρίστας Χέικι Μάτλικ ερμήνευσε τη Σαραμπάντ για κιθάρα του Φρανσίς Πουλένκ. Από συναυλία του 2017 τώρα ακούμε την εισαγωγή σουίτα σε σόλε λάσονα για όμποε και μπάσο κοντίνουο του Γκέωργ Φίλιπ Τέλεμαν, που ερμηνεύει το σύνολο του 18ου αιώνα υπό τη διεύθυνση της Σουζάνα Ρέγκελ.

Ακούσαμε την εισαγωγή «Σουίτα σε σόλε λάσονα για όμποε και μπάσο κοντίνουο» του Γκέορκ Φιλιπ Τέλεμαν, που ερμήνευσε το σύνολο του 18ου αιώνα υπό τη διεύθυνση της Σουζάνα Ρέγκελ. Το 1950 ο Μπέντζαμιν Μπρίτεν έγραψε 5 τραγούδια για χοροδία πάνω σε αγγλικά ποίηματα 4 ποιητών που αναφέρονταν σε λουλούδια ως δώρο για την 25η επέτειο γάμου του Λέοναρτ και της Ντόροθι Έλμριστ. Τερμινεύει η χοροδία δωματίου Καμεράτα υπό τη διεύθυνση του Μίκαελ Μπόεσεν.

0: Η χοροδία δωματίου Καμεράτα υπό τη διεύθυνση του Μίκαελ Μπόεσεν ερμήνευσε τα 5 τραγούδια για λουλούδια έργο 47 του Μπέντζαμιν Μπρίτεν. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γελένη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μία όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με μια συμφωνία. Συμφωνή νούμερο 8, σε σολ μίζωνα, όπως 88. Μια σύνθεση του Αντωνίν Ντβόρζακ, που θα ερμηνεύσει η Wiener Philharmoniker υπό τη διεύθυνση του Herbert von Karajan. Να αναφέρουμε τα μέρη. Πρώτο, Allegro con brio, δεύτερο Adagio, τρίτο Allegretto grazioso, molto vivace, και τέταρτο Allegro ma non troppo.

Θα συνεχίσουμε με τον ήχο του φαγκότου. Μπασούν κονσέρτο σε ρε λάσσονα RV481. Είναι μια σύνθεση του Αντώνιου Βιβάλντι. Τα μέρη, πρώτο αλέγκρο, δεύτερο λαργκέτο, τρίτο αλέγκρο μόλτο. Ερμηνεύει η Μαρίνσκι Θεάτερ Όρκεστρα υπό τη διεύθυνση του Ιβάν Στόλμποβ. Σολίστο φαγκότο, ο Ρόντιον Τολμάτσεβ.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, που είναι επιμέλεια και παραγωγή του Άγιου Γιφτόπουλου. Ο Νίκος Καλκότας μας συνοδεύει καθημερινά στο σήμα με την εκτέλεση της Κρατικής Ορχήστρας της Θεσσαλονίκης και του σολίστ Δημήτρη Δεσίλα στο ξυλόφωνο. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας και μην ξεχνάτε, όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μουσείο Μαρία Κάλλας στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας δίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Λουδωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και ξεκινάμε σήμερα από τον Βοκάκιο του Σουπέ.

Ρενάτε Χόλμ και Βέρναρ Κρέν σήμερα λοιπόν στο ξεκίνημα από τον Βοκάκη του Σουπέ και η μουσική του Γιώργου Φίλιπ Τέλεμαν και πιο συγκεκριμένα τα τέσσερα όργανα που διαλέγει εδώ, το φλάουτο ντόλτσε, το όμποε, το βιολί και φυσικά μπάσο κοντίνου στο κουαρτέτο σε φα μίζωνα. Βιβάτσι πρώτο μέρος, γκράβε δεύτερο, αλέγκρο τρίτο και μέλη των Σάντος Μπάροκ Πλέιερς.

Φλαουτοντόλτσε, όμποε, βιολί και μπάσο κοντίνου, τα όργανα που ακούσαμε στο κουαρτέτο σε φαμίζωνα τον Γιώργο Φίλιπ Τέλεμαν από μέλη των Σάντος Μπαρόκ Players. Το Κανθιονέρο Del Palacio, δηλαδή το βιβλίο των τραγουδιών της Ισπανικής Αυλής, είναι ένα χειρόγραφο, ένα βιβλίο το οποίο άνοιξε περίπου το 1470, έκλεισε περίπου το 1510 και σε αυτά τα 40 χρόνια της ύπαρξής του περιλαμβάνει 458 τραγούδια, τα οποία είναι στα Καστιλιάνικα, τα οποία τραγουδιούνταν στην αυλή εκείνης της εποχής. Ένα από αυτά είναι και η σύνθεση του Χουάν Ντε Λεντίνα που ακολουθεί και που ερμηνεύει η Μάργαρετ Φίλποτ.

Από το βιβλίο των τραγουδιών της Ισπανικής Αυλής, λοιπόν, αυτή ήταν η Μάργαρετ Φίλποτ, και περίπου 400 χρόνια αργότερα, το 1901, γεννιέται ο Χοακίν Ροντρίγο, ένας από τους πολύ γνωστούς και τους πολύ αγαπητούς συνθέτες της Ισπανίας. Θα ακούσουμε το πιο γνωστό του έργο, το Αντάτζιο, από το Κοντσέρτο Ταραγχουέθ, σε μια αρκετά διαφορετική εκδοχή, μια εκδοχή με ηλεκτρική κιθάρα από τον Γιάν Άκερμαν, τον Ολλανδό κιθαρίστα, και τον Κλάους Όκερμαν να διευθύνει αλλά και να στείνει, να ενορχιστρώνει για μια αρκετά μεγάλη ορχήστρα.

Μια διαφορετική οπτική λοιπόν εδώ από τον Γιάν Άκερμαν στο Adagio, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, από το κονσέρτο Ταρανχουέθ του Χωακίν Ροντρίγο. Και μια ιδιαίτερη οπτική πάλι και στο επόμενο τραγούδι μας, μια ιδιαίτερη οπτική όπως είναι η οπτική σε όλα τα τραγούδια που πιάνει στα χέρια του ο Διέγο Τσιγάλα.

Ο Diego El Cigala, λοιπόν, ένας από τους σπουδαίους τραγουδιστές στην Ισπανία, είναι τσιγκάνικης καταγωγής και υπάρχει κάτι που τον συνδέει μέσω αυτής της καταγωγής με τον συνθέτη που ακολουθεί, Ισπανός επίσης, ο Φρανσίσκο Τάρεγα, ένας από τους σημαντικότερους κιθαριστές και συνθέτες που έχουν γράψει για την κιθάρα, ο οποίος για 3 χρόνια από τη ζωή του είχε φύγει από το σπίτι του ζώντας με τσιγκάνους και μαθαίνοντας μουσική μέσα από τις δικές τους οπτικές. Το κεντρικό ζήτημα στην υπόθεση του Τάρεγα είναι ότι ενώ ο πατέρας του ήταν και αυτός κιθαριστής, ήθελε περισσότερο ο γιος του, ο Φρανσίσκο δηλαδή, να σπουδάσει πιάνο. Και αυτό γιατί το πιάνο ήταν πολύ αγαπητό εκείνη την εποχή, πολύ δημοφιλές στην Ευρώπη, ενώ το να παίζει κιθάρα ήταν έτσι λιγότερο σημαντικό πράγμα από την άποψη του ότι αυτό που έκανες ήταν να συνοδεύεις τραγουδιστές. Άρα λοιπόν ο πατέρας του Φρανσίσκο Τάρεγα θεωρούσε ότι θα ζούσε πολύ καλύτερα αν εκείνος μάθαινε πιάνο. Ο Τάρεγα ήταν το ίδιο καλός στο τουλάχιστον ως προς τις σπουδές του και στο πιάνο και στην κιθάρα. Διάλεξε όμως την κιθάρα, έγινε ένας από τους μεγαλύτερους κιθαριστές της εποχής του και ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες που έγραψαν για κιθάρα. Θα ακούσουμε την φαντασία του πάνω σε θέματα από την Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι, έτσι όπως ερμηνεύει τη φαντασία αυτή ο Ντέιβιντ Ράσελ.

Φαντασία πάνω σε θέματα από την Τραβιάτα, ένα έργο του Φρανσίσκο Τάρεγα, ένα έργο βασισμένο στον Τζουζέπε Βέρντι, ένα έργο με την κιθάρα του Ντέιβιντ Ράσελ. Μιλώντας για την Τραβιάτα, πάμε σε εκείνο το ντουέτο από την τρίτη πράξη του έργου. Στο Παρίσι λοιπόν να πάμε με την Άννα Ετρέμπο και τον Ρολάντο Βιγιασόν εδώ.

Εισαγωγή στον Κουρέα της Σεβίλης, λοιπόν, από την ορχήστρα δωματίου Όρφιος. Και η πιο γνωστή άρια από το έργο αυτό, όχι, μία από τις πιο γνωστές άριες από το έργο αυτό, σίγουρα η πιο γνωστή άρια του Λεπορέλο. Εδώ είναι ο Φερούτσιο Φουρλανέτο.

η αρία του καταλόγου λοιπόν με τον Φερούτσιο Φουρλανέτο και βεβαίως από τον Κουρέα Τσεβίλης και από εκεί, συγγνώμη με τον Κουρέα Τσεβίλη σας λέω, από τον Τζοβάνι εδώ. Δεν ξέρω γιατί έχω τον Φουρλανέτο πάρα πολύ έντονα στο κεφάλι μου από τον τρόπο που έχει δουλέψει, από τις άριες που έχει ερμηνεύσει τον Κουρέα Τσεβίλης. Είναι πραγματικά εξαιρετικός και εκεί. Οπότε φορτώνω έναν τον Τζοβάνι, φορτώνω έναν Μότσαρτ πάνω στο Φουρλανέτο και στη συνέχεια πάνω στο Ροσίνι. Okay, διορθώνω λάθος και το αφήνω εδώ. Θα πάμε τώρα στη Δανία. Θα πάμε στη Δανία για να συναντήσουμε ένα συνθέτη που έγινε γνωστός από ένα και μόνο έργο, το οποίο δεν ήταν, θα έλεγε κανείς, ιδιαίτερα σημαντικό. Δεν ήταν καθόλου σημαντικό. Πρόκειται για εκείνο το ταγκό της Ζήλιας και μιλάω για τον Γιάκοπ Γκάντε, έναν σπουδαίο βιολονίστα της εποχής του, έναν σπουδαίο βιολονίστα του καιρού του, ο οποίος κάποια στιγμή εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 1920 αποφάσισε να σταματήσει να παίζει βιολί, ήταν αρκετά μεγάλος, και να αφοσιωθεί στην σύνθεση. Εκεί ακριβώς, εκείνη ακριβώς την εποχή, 1931 συγκεκριμένα, γράφει τη μικρή του ραψοδία. Θα έλεγε κανείς ότι αυτή η μικρή ραψοδία είναι ένα έργο που τον συνδέει σε πολύ μεγάλο βαθμό με τις ραψοδίες του Λίστ, με τις ουγγρικές ραψοδίες, τις οποίες αγαπούσε ιδιαίτερα. Εδώ βέβαια έχουμε ένα μικρότερης διάρκειας και θα έλεγα με βεβαιότητα και μικρότερης σημασίας έργο. Όμως πρόκειται για ένα από τα καλύτερα έργα του Γιάκοπ Γκάντε και ας έχει επισκιαστεί από εκείνο το γνωστό ταγκό της Ζήλιας. Εδώ ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Οντένσε υπό τον Ματίας Έσπαχερ.

Αυτή ήταν η μικρή ραψοδία λοιπόν του Jacob Gard, ενός συνθέτη που έγινε γνωστός για ένα τάγκο, και ας έρχεται από την Δανία και ας είναι το τάγκο από πολύ μακρινά μέρη. Εμείς μένουμε στην Δανία για μια τραγουδοποιό της νεότερης γενιάς που ανακατεύει την παράδοση με έναν τρόπο, αλλά πολύ πιο έντονα την jazz, καθώς το δίσκο της Pilgrim έρχεται να συνεργαστεί με σπουδαίους μουσικούς, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο τρομπετίστας Arve Henriksen. Η Janne Mark λοιπόν και το Ghost Ileoitist.

Είναι πολύ χαρακτηριστικός ο ήχος της τρομπέτας του Άρβε Χένριξεν, δεν τον μπερδεύει κανείς, τον έχουμε ακούσει και αρκετές φορές εδώ με τη Γιάννε Μάρκα από το δίσκο της Pilgrim, δίσκος ηχογραφημένος για τη γερμανική εταιρεία, τη γερμανική δισκογραφική εταιρεία ACT. Και μένουμε στη Δανία για τους Dreamer Circus, ένα συγκρότημα στην πραγματικότητα που περνάει μέσα στοιχεία αρκετά παραδοσιακά αλλά και αρκετά μοντέρνα. Εδώ στο τραγούδι τους Αύγουστος έρχονται να συναντήσουν το Danish String Quartet, το κουαρτέτο των χόρτων δηλαδή της Δανίας, που έχει αρκετά καλή καριέρα και στην λόγια μουσική.

Είναι πολύ σημαντικό να συνδέει κανείς διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Αυτό νομίζω ότι έκαναν στην συγκεκριμένη σύνθεση οι Dream Circus, οι Dreamers Circus με τον Danish String Quartet. Επίσης, πολύ διαφορετικά πράγματα έρχονται να συνδέσουν ο Bo Hansson με την Lena Willemark εδώ. Και οι δύο έρχονται από τη Σουηδία. Ο Bo Hansson έχει μια παράδοση πολύ πιο έντονη στο rock αλλά και στην free jazz. Η Lena Willemark στη λαϊκή μουσική. Πόσο μάλλον όταν οι δυο τους έρχονται να συναντήσουν την χοροδία δωματίου του Αγίου Ιακώβου, και αυτό είναι το Langsteen, είναι η Mitt Hoovood on the Tag.

Μια πολύ πλούσια συνεργασία είναι αυτή που ακούσαμε, αυτή του Μπο Χάνσον με τη Λένα Βίλεμαρ και δίπλα του στην χοροδία δωματίου του Αγίου Ιακώβου, ακριβώς γιατί το κομμάτι, η σύνθεση που ακούσαμε παίρνει πολλά διαφορετικά στοιχεία από πολλούς διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Δεν ισχύει το ίδιο ακριβώς με το επόμενο, αλλά είναι εξαιρετικά δροσερό, έρχεται από την πλευρά της παράδοσης της Σουηδίας.

Η σύνθεση που ακούσαμε και έρχεται από την Σουηδία, την παράδοση κρατάει και σχετίζεται ακριβώς με το τέλος του χειμώνα και το ξεκίνημα του καλοκαιριού, όπως ακριβώς και το επόμενο τραγούδι, και πάλι από τη Σουηδία, και αυτό.

Τραγούδι που σχετίζεται με το καλοκαίρι, λοιπόν, από ένα σύνολο που αποτελείται από μουσικούς από τη Σουηδία, σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά και τη Βρετανία, το Κάντρικα Κόνσορτ, και δίπλα του μια σύνθεση που έρχεται από συνθέτη της Λόγιας Μουσικής, από αυτούς που επηρέασαν οποιονδήποτε μουσικό στη Σκανδιναβία και ιδίως στην Νορβηγία, οποιοδήποτε συνθέτη. Μιλάω για τον Όλε Μπουλ, που ακόμη και τον Γκρίγκ έχει επηρεάσει αρκετά μεγάλο βαθμό, παλιότερος του άλλωστε, και αυτή εδώ είναι η Οπτική από τα Βουνά, ένα απόλυτα νορβηγικό έργο, με τον Άρβε Τέλευσεν εδώ στο βιολί και την Συμφωνική Ορχήστρα του Τρόντχαϊμ.

Η μουσική του Ολεμπού λοιπόν και η οπτική του από τα βουνά της Νορβηγίας και ένας ακόμη νορβηγός συνθέτης, αρκετά μεταγενέστερος, ο Κέτιν Μπιόρνσταντ, και σε πολύ διαφορετικά είδη, από τη λόγια μέχρι την τζαζ, μέχρι την pop μουσική, εδώ έρχεται να μελοποιήσει ένα απόσπασμα από τον έμπορο της Βενετίας, του William Shakespeare. Πόσο, λέει, γλυκά κοιμάται το φεγγαρόφωτο πάνω σε αυτή την όχθη. Εδώ θα καθίσουμε και άσε την μουσική να σκαρφαλώσει μέχρι τα αυτιά μας. Αυτή η απαλή σιωπή και η νύχτα γίνονται τα αγγίγματα της γλυκιάς αρμονίας.

Κριστίνα Άσμπιονσεν τραγούδησε εξαιρετικά και την Μπιέρνστατ και τραγούδησε εξαιρετικά και William Shakespeare με τον τρόπο αυτό, How Sweet the Moonlight Sleeps Upon This Bank, είναι ο τίτλος στα αγγλικά και το κείμενο στα αγγλικά από τον έμπορο της Βενετίας του William Shakespeare. Εμείς όμως δεν θα πάμε στην Αγγλία, θα μείνουμε στη Νορβηγία για να συναντήσουμε έναν ακόμη από τους πολύ καλούς τρομπετίστες που έχει βγάλει αυτή η χώρα, τον Ματίας Άικ από το δίσκο του Σκάλα. Αυτό εδώ είναι το Τζόνι.

Ένα οκτέτο εξαιρετικά ενδιαφέρον, ο Ματία Σάιξ στην τρομπέτα και μια σύνθεση που λέγεται Τζόνι. Το Τζόνι γράφεται ακριβώς όπως γράφεται και το όνομα της Τζόνι Μίτσελ.

Η Τζόνι Μίτσελ, έτσι όμως μας την έφερε ο Ματίας Άικ από το Σκάλα, λόγω του τίτλου τραγουδιού και του ονόματός της που γράφεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και μια ρομάνς τώρα, η ρομάνς για βιολί και ορχήστρα, το έργο 26 του επίσης νορβηγού συνθέτη Johan Svendsen. Εδώ λοιπόν έχουμε τα Riser Festival Strings υπό τη διεύθυνση του Lars Anders Tomter και έχουμε τον Henning Kragerud στο βιολί.

Η μουσική του Johann Svensson, η ρομάνς του για βιολί και ορχήστρα, το έργο 26 του συνθέτη, με τον Henning Kragerud και τα Rieser Festival Strings, υπό τη διεύθυνση του Lars Anders Tomter. Ένα φωνητικό σύνολο από κοινά τα μέρη, από τη Νορβηγία, η Trio Medieval, και ένα τραγούδι που έρχεται από την εποχή εκείνη της αναγέννησης στη χώρα αυτή.

Με το Τριομιντίβαλ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Λωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί, εδώ ζωντανά, κανονικά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
2: Λέξεις με σημασία να προσμέτρη τον δια το παρόν και δια το μέλλον.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας. Είναι βραδιές όπου η στεναχώρια μόλις που χωράει πάει να σπάσει τους τοίχους. Μένω μόνος ώρες μπροστά σε ένα τετράγωνο παράθυρο κομμένο επάνω στο σκοτάδι. Δεν περνάει ούτε ένας άνθρωπος. Πουθενά κανένα φως. Μόνον ο φάρος πέρα εκεί, κατάμονος κι αυτός, πεισματικός, ολοένα πάνω στο τρία του και στο ένα του. Οδυσσέας Ελίτης. Απόσπασμα από τα δημόσια και τα ιδιωτικά. Η στεναχώρια και στενοχώρια είναι μία αρχαιοελληνική λέξη που φθάνει έως τις μέρες μας με τη μεταφορική της σημασία, την οποία αποκτά με το πέρασμα του χρόνου, αλλά σε σχέση με τον χώρο. Η αρχαιοελληνική στενοχωρία είναι αυτό ακριβώς που αποδίδει η σύνθεση των όρων της, δηλαδή η στενότητα του χώρου. Άλλωστε, η αντώνυμη λέξη είναι η ευρυχωρία, που σημαίνει την άνεση χώρου. Η στενοχωρία είναι μία από τις αιτίες του δεύτερου ελληνικού απικισμού από τον 8ο έως τον 6ο αιώνα π.Χ. Πρόβλημα που δημιουργείται με τη δημογραφική έκρηξη από τον 9ο αιώνα και μετά, όπως διαπιστώνεται από την αύξηση των κατοικημένων τοποθεσιών, αλλά και των νεκροπόλεων που έχουν φέρει στο φως οι αρχαιολογικές ανασκαφές. Οι αρχαίοι συγγραφείς ονομάζουν στενοχωρία την έλλειψη καλλιεργήσιμης γης και όχι μόνο. Πάντατε ποιούντον αυτών δια στενοχωρίαν. Έκαναν κάθε τι στο ίδιο μέρος λόγω ελλείψεως χώρου, γράφει ο Θουκυδίδης στο 7ο βιβλίο της ιστορίας του, περιγράφοντας τις άθλιες συνθήκες των Αθηναίων εχμαλώτων στα αλατομεία των Σιρακουσών μετά την αποτυχημένη σικελική εκστρατεία. Πώς η λέξη αποκτά τη μεταφορική σημασία της θλίψης, της ψυχικής αδιαθεσίας, είναι σαφές, αφού η έλλειψη χώρου δημιουργεί μεταξύ άλλων πίεση, πνιγυρότητα, δυσφορία έως και κατάθλιψη. Μία μεγάλη οικογένεια που εξ ανάγκης στεγάζεται σε μικρό, στενό, στενόχωρο διαμέρισμα αντιμετωπίζει, εκτός από πρακτικά προβλήματα συμπίεσης και περιορισμού, και προβλήματα κακής ψυχικής διάθεσης. Οι Έλληνες κατά την αρχαιότητα λύνουν παρόμοια ζητήματα, δημιουργώντας τις αποικίες στην Νότιο Ιταλία, στον Εύξεινο Πόντο και αλλού. Οι σύγχρονοι Έλληνες οπωσδήποτε δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα δημογραφικής έκρηξης. Το αντίθετο, θα λέγαμε.

μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζεται ο μαγεμένος βοσκός του Σπυρίδωνος Περισσιάδη, στη σκηνοθεσία του Γιάννη Σκουρλέτη. Ένα έργο που αντλεί από τη λαϊκή παράδοση και το βουκολικό ειδήλιο, ενώ μεταμορφώνεται εδώ σε μια σύγχρονη τελετουργική εμπειρία, γύρω από τον έρωτα, την απώλεια και τη μνήμη, με μουσική ποιητική ατμόσφαιρα και εικόνες που ισορροπούν ανάμεσα στο όνειρο και το παραμύθι, η παράσταση φωτίζει τη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να πιστέψει ακόμη στο θαύμα. Στον χώρο τέχνης Tales in Tiles, ο Πέτρος Μάιπας παρουσιάζει την έκθεση Observing the Familiar, μέσα από ζωγραφικά έργα που παρατηρούν το οικείο με μια νέα ματιά. Η έκθεση μετατρέπει μικρές καθημερινές εικόνες σε ποιητικά τοπία μνήμης και παρατήρησης. Ένας ήσυχος εικαστικός κόσμος, όπου το συνηθισμένο αποκτά ξαφνικά βάθος, τρυφερότητα και μυστήριο. Και στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων συνεχίζεται το επετειακό 25 χρόνια Athens Jazz, ένα από τα σημαντικότερα μουσικά φεστιβάλ της πόλης. Με σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αυτοσχεδιασμούς, σύγχρονους ήχους και μουσικές συναντήσεις κάτω από τον ανοιξιάτικο αθηναϊκό ουρανό, το φεστιβάλ υπενθυμίζει πως η jazz παραμένει μια γλώσσα ελευθερίας, επικοινωνίας και ζωντανής δημιουργίας. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

Τη δεκαετία είναι το σωστό. Τη δεκαετία λοιπόν του 1960 στη Μεγάλη Βρετανία, όπου γάμος και χαρά φώναζαν το Σερ ήδη από το 1950, τόσο μια δεκαετία όχι αστεία, Άρθουρ Μπλις, να συνθέσει κάτι της. Του τέστην, τα περισσότερα έργα του Μπλις έχουν γραφτεί για τελετές σε εορτασμούς, επετείους, συναισθιάσεις, στο βάθος κήπος, η αίθουσα κλιματίζεται και τα τιάφτα χαρμόζενα, με συχνό πελάτη τη βασιλική οικογένεια by appointment of Your Majesty, the Queen of England, πλέον King που λέει και στην αγαπημένη μου μαρμελάδα, δοκιμάστε τη με γεύση πορτοκάλι με whisky single malt. Βγάζουνε τώρα νομίζω και φράουλα με σαμπάνια, διότι φτώχεια θέλει καλοπέραση. Παρ' όλα αυτά, τη φανφάρα της ενηλικίωσης, όπως ονομάστηκε, ο Μπλις την συνέθεσε για την συμφωνική ορχήστρα της Santa Barbara στην Καλιφόρνια, που του ζήτησε και εκείνη κάτι της χαρμόσυνο για κάποια πελούσια κορασίδα που ήθελαν να την καλοπαντρέψουν, μαθαίνουμε. Ο συνθέτης τη δουλειά την ήξερε. Το ταξιδάκι δεν τον χάλναγε, οπότε καλώς ήρθε το δολάριο, πήγε και τους έγραψε μια χαρούμενιά χολιγουντιανών προδιαγραφών. Όλοι έμειναν ευχαριστημένοι, το ίδιο επιθυμώ και δί μας. Σήμερα λοιπόν ξεκινήσαμε με αυτή τη φανφάρα της ενηλικίωσης για χάλκινα και κρουστά του Άρθουρ Μπλις, την οποία ερμήνευσε το μουσικό σύνολο Χάλκινων Lock Brass Consort σε διεύθυνση του James Stobart. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Τι είναι αυτό που αγαπώ στον Βιβάλντι? Αφενός, τα πάντα. Αφετέρου, και αν πρέπει να τα ιεραρχήσω και παραβλέποντας το γεγονός πως κανείς δεν με ρώτησε πρωινιάτικα, πρώτα απ' όλα αυτό που με συγκινεί περισσότερο είναι οι καταπληκτικές εισαγωγές του.

Ο Βιβάλτι δεν σε αφήνει να προλάβεις να σκεφτείς. Από τις πρώτες κιόλας νότες έχει αρπάξει, σε έχει φέρει στον κόσμο του και έπειτα δεν σε αφήνει να πάρεις ανάσα. Σε κάνει να τον ερωτευτείς, σε εχμαλωτίζεις, έχει ρε παιδί μου. Και εκεί που λες, εντάξει Τόνι, κατάλαβα, θα κάνω ό,τι μου πεις. Σου πετάει ένα μουσικό, δεν κατάλαβες τίποτα. Τώρα θα καταλάβεις.

Και τότε εισβάλλει το πραγματικά βαρύ πυροβολικό. Ένα κοκτέιλ δεξιοτεχνίας, απόλυτου ελέγχου του ρυθμού και αδιανόητων μελωδιών. Ο Βιβάλντι ως αυθεντικός ροκστάρ είναι ταυτόχρονα η μπάντα που ανοίγει τη συναυλία, το support group σαν να λέμε, που μάλιστα απειλεί να κλέψει και την παράσταση, και αμέσως μετά είναι η μπάντα για την οποία ήρθε στη συναυλία, το main act, και δεν θα της κλέψει κανένας τίποτα. Η παράσταση είναι δική του. Και εμείς δεν έχουμε παρά να παραδοθούμε στην ομορφιά του. Τότε, τώρα και στους αιώνες των αιώνων.

Γιατί μπορεί. Και κάλτσες επίσης. Και όχι, δεν είναι η Κοπατσίνσκα για που με ρωτάτε. Η άψογη Σουσάν Σιρανοσιάν με τέρμα τσιγκανιά, ειδικά στο υπέροχο Γκράβε, και μαζί της η ορχήστρα μπαρόκ της Βιέννης υπό την καθοδήγηση του Ανδρέα Μαρκών μας ερμήνευσαν την φλεγόμενη Δίνη, που είναι το κονσέρτο για βιολί σε ρε μίζωνα του Αντώνιο Βιβαλντί. Και συνεχίζουμε με τα βασικά, υπενθυμίζοντας τα λόγια δια το maximum της απόλαυσης, άλλωστε, ίσως και να το ξέρετε δα, πως μετά την ακρόαση συλλέγω συνώνυμα. Θα πει το αγόρι. Ας πιούμε από τα ωραία μας ποτήρια, από τα οποία ανθίζει ομορφιά, και η στιγμή αυτή η φευγαλέα ας γίνει ακόμα πιο σπουδαία μέσα από παιχνίδια ειδονικά. Ας πιούμε τις γλυκές της συγκινήσεις που η αγάπη διεγείρει πονηρά, γιατί το μάτι αυτό στοχεύει κατευθείαν που αλλού στην παντοδύναμη καρδιά. Ας πιούμε, αγάπη μου, λοιπόν, γεμίστε τα ποτήρια και ο ερωτάς μας θα έχει θερμότερα φιλιά. Και πίνουν όλοι. Θα πει το κορίτσι, επίσης θα πιει το κορίτσι. Μαζί σου εγώ θα μοιραστώ τις απολαύσεις, τη χαρά μου και όλες τις ειδονές. Και αν κάτι δεν μας δίνει ευτυχία, ας το ξεχάσουμε σαν να ήταν το χθες. Ας γλεντήσουμε, λοιπόν, τώρα είναι η ώρα, η αγάπη γρήγορα περνά. Σαν το λουλούδι που ανθίζει και πεθαίνει, παράτα τα όλα και ας χαρούμε αγκαλιά. Και ξαναπίνουν όλοι. Αγαπητοί ακροατές, ένα από τα διασημότερα τραγούδια του κρασιού στην ιστορία της μουσικής λέγει με Μπρίντιζι, το ξέρουμε, το περιμένουμε, το έχουμε ανάγκη. Είναι το Λιμπιάμο Νελία Τικάλιτσι από την Τραβιάτα του Τζουζαπε Βέρδη.

με το απόλυτο εφέ εισαγωγής. Λιώμα, ντέφι, σκνίπα, λιάρδα, τουφέκι, καζίκι, κόκαλο, κουδούνι, κουνουπίδι, παπούτσι, ζαμπόν, ζάντα, γκολ, ακόντιο. Είμαι εδώ. Στην επόμενη περιμένω να συλλέξω και τα δικά σας. Ή αλλιώς, τύφλα στο μεθύσι, υποκρινόμενοι στην πραγματικότητα ανάλογα με την παραγωγή. Ο Κάρλο Μπεργκόντζι ως Αλφρέντο σήμερα, η Τζον Σάδελαντ ως Βιολέτα και η χοροδία του Φλωρεντινού Μουσικού Μαΐου ως καλεσμένοι τραγούδησαν το διάσημο Μπρίντιζι Λιμπιάμο Νελιέτη Κάλιτσι από την Τραβιάτα σε λιμπρέτο του Φραντσέσκο Μαρία Πιάβε, βασισμένο στο υπερ best seller του Αλεξάνδρου Δουμάιου Η Κύρια με τις Καμέλιες και αιώνια μουσική του Τζουζέπε Βέρντι. Την ορχήστρα του Φλωρεντινού Μουσικού Μαΐου διεύθυνε ο Τζον Πρίτσαρντ. Θυμάστε στην αρχή με το Σαρδάμ στο Έμπα που σας είπα για τον Μπλίς που έγραφε για γάμους και χαρές? Όχι, μόνος του. Ακούστε λοιπόν τώρα αφορμή για κοντσέρτο. Ο Βίλιαμ και η Κάρολ Μακέι από το Fort Worth στο Τέξας, που το έψαξα λίγο και είναι ένα από τα βασικά κέντρα της βαριάς βιομηχανίας των ΗΠΑ ακόμη και θα καταλάβετε γιατί το αναφέρω, αποφάσισαν να κάνουν ένα πάρτι προκειμένου να παρουσιάσουν τις κανακάρες τους στην καλή την κοινωνία με απότερο σκοπό να βρουν καλούς γαμπρούς από καλές οικογένειες, τα λεφτά στα λεφτά, καημένα κορίτσια, όλο λάθος. Σου λέει να μην έχει και μουσική το πάρτι, τι πάρτι θα ήτανε? Οπότε, αντί να πάρουν ένα jukebox ή καμιά ορχήστρα με λευκά σακάκια να παίζει Foxtrot και Χάλιγκάλι, είπα να παραγγείλουν ένα κοντσέρτο στον Χωακίν Ροντρίγκο. Κονθιέρτο, σενιόρ Μακέι. Όπως θέλετε, πείτε το, κύριε Ρότμαν. Ροντρίγκο, σενιόρ Μακέι. Ροντρίγκο. Ακούστε, μαέστρο, εμένα δεν μου πέφτει λόγος, αλλά η γυναίκα μου, η Κούκη, που λατρεύει τη μουσική σας και επιμένει να σας έχουμε κοντά μας για κάποιο λόγο. Εμένα, αν με ρωτάτε, προτιμώ ένα καλό shake. Αλήθεια, γράφετε shake? Όντως, δεν σας ρώτησα. Τέλος πάντων, κύριε Ροντρίγκες, είστε σύμφωνος? Ροντρίγκο. Ακούστε, σενιόρ, πρωτού μιλήσουμε, είχα αποφασίσει να σας προτείνω κάποια αμοιβή για τις υπηρεσίες μου. Τώρα που μιλήσαμε, θέλω τα τετραπλά. It's a deal. Μα δεν σας είπα ακόμα το ποσό. Εφόσον σας θέλει η Κούκη, θα τα βρούμε, κύριε Ροντράνερ μου. Παιδιά είμαστε, ό,τι θέλει ο καλλιτέχνης. Άμα είναι έτσι, δεν είπε ποτέ ο Ροντρίγκο, ο οποίος όμως δέχτηκε όταν έκλεισε τον παγιόκο. Και εγώ τι φταίω? Δεν είπε ποτέ, αλλά αυτό ήταν το νόημα, ο κιθαρίστας Πέπε Ρομέρο. Μαέστρο, το μέρος μου είναι άπεκτο. Χαίρομαι που σου αρέσει, Πέπε. Όχι, μαέστρο, ενώ όπως είναι εξαιρετικά δύσκολο. Πρώτη φορά μου γράφετε κάτι τέτοιο. Θα τα καταφέρεις, Πέπε. Και ξέρεις γιατί? Θα σου πω γιατί, Πέπε. Τετραπλή ταρυφά. Και κάπως έτσι, ή και καθόλου έτσι, αλλά αυτό ήταν το νόημα, οι αδερφές Μακέι εμφανίστηκαν με τις φακίδες, τις κορδέλες και τα φουστανάκια τους ταπουά για να συγκινήσουν τους διντίδες των καλών των οικογενειών, ενώ δύο από τις μεγαλύτερες μουσικές δυνάμεις που έβγαλε ποτέ η Ισπανία ένωναν τις δυνάμεις τους για έναν εξίσου καλό, θα πω, αν όχι και καλύτερο σκοπό. Αγαπητοί ακροατές, βρείτε στην καρδιά σας λίγη καλοσύνη για τον παραγωγό και τις ανίερες παρουσιάσεις του, άλλωστε δεν κάνω και τον συνθέτη της εβδομάδας, και χαιρετήστε μαζί μου τις οικονομικές απολαύες ως σημαντικό κίνητρο για την παραγωγή της τέχνης. Τέλος πάντων, κάπως πρέπει να ζήσουμε και εμείς οι καλλιτέχνες. Το πήρα προσωπικά. Αυτό είναι το κονθιέρτο Παράουνα Φιέστα του Χωακίν Ροντρίγκο.

Όντως, και λίγα πήρε. Ο Μαξιμιάνο Βάλτες οδήγησε την Συμφωνική Ορχήστρα του Πριγκιπάτου της Αστούριας στο κονσέρτο Παραούνα Φιέστα, το κονσέρτο για ένα γλέντι δηλαδή, μια γιορτή του Χωακίν Ροντρίγκο. Στο ρόλο του Πέπε Ρομέρο σήμερα, ο εξαιρετικός κιθαρίστας Ρικάρδο Γάγεν. Και τώρα πάμε σε κάτι ιδιαίτερο, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον ενδιαφέρον και σίγουρα αρκούντος ξεσηκωτικό. Η Δύση θα συναντηθεί με την Ανατολή, θα κάτσουν να συνομιλήσουν. Και με την επανάληψη ως κοινότοπο και στις δύο όχθες θα γεννήσουν ένα άκουσμα που όσο δανείζεται χαρακτηριστικά και από τις δύο του μαμάδες, άλλο τόσο θα είναι κάτι αναπάντεχα νέο, τόσο που ίσως κάποιους ακροατές τους ξενήσει. Αλλά και γι' αυτό είμαστε εδώ στο τρίτο. Αγαπητοί ακροατές, στις συναντήσεις στην άκρη, ο Φίλιπ Γκλάς μαζί με το Ραβί Σανκάρ.

από ένα σύνολο ειδικά επιλεγμένων μουσικών που φαντάζομαι πως πριν βρεθούν με το μουσικό υλικό πρέπει τουλάχιστον να απόρρισαν με το εγχείρημα στο οποίο πρόκειται να συμμετάσχουν, ακούσαμε τις συναντήσεις στην άκρη που συνέθεσαν και ερμήνευσαν από κοινού ο Φίλιπ Γκλας και ο Ραβί Σανκάρ. Τίποτα δεν γίνεται μόνο του όμως. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εν τω μεταξύ, πάμε σπίτι.

Αν θα λες αιώνιο, βασικό, ανάγκαιο. Ήταν ο Άντρα Σιφ σε ένα από τα πιο όμορφα μουσικά στολίδια όλων των εποχών και Power Play σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Το πρελούδιο σε ντομίζωνα του Johann Sebastian Bach. Συνάντησα έναν φίλο με πνεύμα δυνατό που καθόταν, έπινε και φλέρταρε, ενώ εγώ, πλησιάζοντας να μάθω από τη λογική του, ήμουν έτοιμη να βάλω τα κλάματα. Εκείνος διέκρινε τον προβληματισμό μου και με μιμήθηκε κάπως αστεία και τότε γελάσαμε και οι δυο για το πόσο ατελείς θα μέναμε για πάντα. «Καρδιά και χιούμορ και ταπεινοφροσύνη», είπε. «Αυτά θα ελαφρύνουν το φορτίο σου το βαρύ». Κι έτσι τον άφησα καταφύγιο να βρω στις στράτες που ανοίγονταν εμπρός μου. Σε ένα πρατήριο βενζίνης είδα μια φωτογραφία της γης τραβηγμένη από το φεγγάρι. Σαν μια μαρμάρινη μπάλα του bowling, δεν μπορούσες να δεις ούτε μια πόλη, ούτε ένα δάσος, ούτε έναν αυτοκινητόδρομο. Πόσο μάλλον εμένα στις στράτες που ανοίγονταν εμπρός μου. Ο δρόμος είναι σαν να ανεβαίνεις ένα τρένο από όπου δεν μπορείς να κατέβεις. Ταξιδεύεις διαρκώς. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον εγώ μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Σας αποχαιρετώ με την Τζόνι Μίτσελ, εμπνευσμένη από τις τρεις συναντήσεις της με τον θιβετιανό βουδιστή δάσκαλο του διαλογισμού, Ρινπότσε Τσόγκιαμ Τρούκπα, να τραγουδά από το ταξιδολόγιο το καταφύγιο των δρόμων. Και ώρα να παίρνω δρόμο κι εγώ. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο, ότι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Από την Τετάρτη 3 έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών διοργανώνει τη δεύτερη έκθεση ιστορικού βιβλίου στο Πολεμικό Μουσείο. 5 μέρες γεμάτες βιβλία και έμπνευση. Περισσότεροι από 50 εκδοτικοί οίκοι, χιλιάδες τίτλοι στα ελληνικά και όχι μόνο. Ό,τι αφορά την ιστορία, από επιστημονικό δοκίμιο μέχρι παιδικό και εφηβικό βιβλίο. Παγκόσμια ιστορία, ελληνική. Ιστορία κινηματογράφου και μουσικής. Ιστορικό μυθιστόρημα. Σας περιμένουμε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Η έκθεση είναι υπό την αιγίδα και τη στήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Έλενα Μαραγκού και όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 11, καλώς ήρθατε στο πρωινό και κάτι. Υπεύθυνος για τον ήχο μας σήμερα, ο Στέλιος Αφεντάκης.

Με Ludwig van Beethoven ξεκινήσαμε σήμερα με τον βαρύτονο Roderick Williams και τον πιανίστα Ian Burnside να ερμηνεύουν το τραγούδι από τον Faust του Goethe, που είναι κυριολεκτικά αυτό, ένα μικρό απόσπασμα από το πρώτο μέρος του Faust. Μια ομάδα από φοιτητές είναι μαζεμένη σε μια ταβέρνα και τα πίνουν, τραγουδώντας shocking τραγούδια. Ο Faust και ο Μεφιστοφελής, ο διάβολος, έρχονται στην παρέα τους. Και ο Μεφιστοφελής τραγουδάει ένα σατυρικό τραγούδι για έναν ψήλο που κυριεύει κυριολεκτικά ένα ολόκληρο παλάτι. Αυτό το λεγόμενο τραγούδι του ψήλου το έχουν μελοποιήσει πολλοί συνθέτες, μεταξύ των οποίων ο Σούμπερτ, ο Βάγκνερ, ο Μπερλιόζ και ο Μουσόρξκι, αλλά ο πρώτος ήταν ο Μπετόβεν, ο οποίος το είχε γράψει για να ακούγεται επί σκηνής κατά τη διάρκεια του θεατρικού έργου. Ήταν λοιπόν κάποτε ένας βασιλιάς που είχε ένα μεγάλο ψήλο που τον αγαπούσε σαν γιο του. Περιορέξιος ουδής λόγος. Φωνάζει λοιπόν το ράφτη του και τον διατάζει να ράψει τα πιο πολυτελή ρούχα για το ψήλο. Πράγματι, ο ψήλος ντύνεται με σατέν και με μετάξια, μέχρι βράκα φοράει και κορδέλες στο παλτό του, λαμβάνει και ένα μετάλλιο και γίνεται κατευθείαν υπουργός. Αποτέλεσμα, όλοι οι λόρδοι και οι κυρίες της αυλής γέμισαν τσιμπήματα. Η ίδια η βασίλισσα και η κυρία της επί των τιμών δαγκώθηκαν και κατατσιμπήθηκαν από τον ψήλο, αλλά δεν τους επιτρεπόταν ούτε να ξυστούν, ούτε να τον σκοτώσουν. Ενώ εμείς, λέει ο ποιητής, σκύβουμε, ξυνόμαστε και ασφικτιούμε με το παραμικρό και με κάθε τσίμπημα. Αυτό δεν είναι μονοποίηση, βέβαια, είναι και μια δήλωση για την πολιτική και την υποκρισία την εποχή του Goethe. Μετά το τραγούδι από τον Faust του Goethe, του Ludwig van Beethoven, ας ακούσουμε ένα από τα κουαρτέτα εγχόρδων του, που είναι υπέροχα. Το Emerson String Quartet εδώ μας ερμηνεύει το πρώτο μέρος από το κουαρτέτο εγχόρδων νούμερο 3 σε ρεμίζωνα.

Λούντβιχ Φαν Μπέτοβεν μας ερμήνευσε το Emerson String Quartet με το πρώτο μέρος από το Κουαρτέτο Εγχόρδων νούμερο 3 σε ρε μίζωνα. Το 1810, ο Σκοτσέζος εκδότης μουσικής George Thomson, που ήταν και μανιώδης συλλέκτης λαϊκών τραγουδιών, ανέθεσε στον Μπετόβεν να μεταγράψει μια συλλογή από λαϊκές μελωδίες που είχε συγκεντρώσει. Ο Μπετόβεν έκανε πράγματι αυτές τις εναρμονήσεις σε σκοτσέζικα, ιρλανδικά και ουαλικά λαϊκά τραγούδια, κυρίως για βιοποριστικούς λόγους εκείνος. Αλλά όντας η μεγαλοφία που ήταν, τελικά δημιούργησε μικρά έργα τέχνης και από αυτά τα απλά τραγουδάκια. Από μία από αυτές τις συλλογές λοιπόν, τα 12 ιρλανδικά τραγούδια, θα ακούσουμε το «The Pulse of an Irishman», «Ο σφιγμός του Ιρλανδού», που χτυπάει γρηγορότερα όταν πρόκειται είτε για πόλεμο είτε για αγάπη. Τραγουδάει ο εξαιρετικός Άγγλος βαρύτονος Peter Harvey και μαζί του η Alex Verzier στο βιολοντσέλο, ο Alex Mokia στο βιολί και ο Jerome Hantai στο πιάνο.

Ο Πίτερ Χάρβι μας τραγούδησε ένα από τα Ιρλανδικά τραγούδια του Λούντβιχ Φαν Μπέτόβεν, ένα από τα 179 λαϊκά τραγούδια που συνολικά εναρμόνισε ο Μπέτόβεν. Για τη συνέχεια, μια Γερμανίδα συνθέτρια, λίγο μεταγενέστερη από τον Μπέτόβεν, που αν και ξεκίνησε τη συνθετική της πορεία σχετικά αργά, έγραψε τελικά πολλά έργα, μεταξύ των οποίων 8 συμφωνίες, τουλάχιστον 15 ουβερτούρες, τραγούδια και πολλά έργα μουσικής δωματίου. Είναι η Έμιλι Μάγερ, σημαντική φυσιογνωμία της ρομαντικής περίοδου, που ίσως να είχε την τύχη πολλών γυναικών της εποχής να είναι προορισμένες για να μένουν στο σπίτι και να έχουν μικρές δυνατότητες εκπαίδευσης, αν ένα τραγικό οικογενειακό γεγονός δεν είχε αλλάξει τελικά την πορεία της. Όταν ο πατέρας της έβαλε μόνος του τέλος στη ζωή του, αφήνοντας μια μεγάλη κληρονομιά ευτυχώς, η Έμιλι, που δεν χρειαζόταν πια να παντρευτεί ή να έχει μια δουλειά από την οποία να βιοπορίζεται, αφοσιώθηκε αποκλειστικά στη μεγάλη της αγάπη, τη μουσική και τη σύνθεση. Από τη συμφωνία αριθμός 3 της Έμιλι Μάγερ, τη λεγόμενη Militaire, ακούμε το τρίτο μέρος από τη φιλαρμονική ορχήστρα του Bremerhaven υπό την καθοδήγηση του Mark Niemann.

Η φιλαρμονική ορχήστρα του Bremerhaven που διεύθυνε ο Μαρκ Νίμαν μας ερμήνευσε το τρίτο μέρος από την τρίτη συμφωνία της Έμιλι Μάγερ. Και τώρα μια μπαλάντα του Φραντ Σούμπερτ, «Der Zwerg», «Ο Νάνος». Το ποίημα του Ματέους Φον Κόλιν είναι πολύ μεγάλο, όμως σας δίνω την πρώτη εικόνα για να το φανταστείτε. Είναι νύχτα. Στο χλωμό φως τα βουνά ήδη έχουν αρχίσει να χάνονται. Στην ήρεμη θάλασσα πλέει μια βάρκα. Μέσα είναι η βασίλισσα και ο νάνος της, ο τζουτζές του παλατιού. Εκείνη μιλά στα αστέρια, ξέροντας ήδη ότι θα πεθάνει. Ο νάνος κλαίει και της λέει «Εσύ φταίς για το θάνατό σου, αφού προτίμησες το βασιλιά από μένα». Και, περνώντας ένα κόκκινο μεταξωτό κορδόνι στο λαιμό της, την πνίγει στη θάλασσα με τα ίδια του τα χέρια. Είναι ένα τραγούδι με τόσο ανάγλυφες εικόνες που είναι σαν να βλέπουμε ταινία ακούγοντάς το. Το ερμηνεύει η μεσόφωνος Αν Μάρεϊ, που υποδύεται τρία πρόσωπα εδώ. Τη βασίλισσα, τον Άνω και τον αφηγητή. Στο πιάνο τη συνοδεύει υπέροχα ο Γκρέαμ Τζόνσον.

Φραν Σούμπερτ από τη φωνή της Αν Μάρεϊ στην μπαλάντα «Ο Νάνος», «Der Zwerg», που έπνιξε τη βασίλισσά του επειδή δεν ανταποκρίθηκε στον ερωτά του. Και συνεχίζουμε με Φραν Σούμπερτ με το «Ροντό σε λα μίζωνα για πιάνο τέσσερα χέρια» που μας ερμηνεύουν η Μάρτα Άργκεριχ και ο Νέλσον Φρέιρε.

20ος αιώνας για τη συνέχεια, με τη μουσική του Μπέλα Μπάρτοκ και τον μπαλέτο «Ο θαυμαστός Μανδαρίνος». Αυτή τη χορευτική παντομήμα του Μπάρτοκ για τη σκηνική παρουσίαση της παντομήμ γκροτέσκ του εξπρεσιονιστή συγγραφέα Μένιχετ Λέγγελ. Εδώ ακούμε την τελευταία σκηνή και το φινάλε, με το οποίο ο Μανδαρίνος πεθαίνει αφού πρώτα έχει απολαύσει την αγκαλιά και το φιλί της νεαρής κοπέλας. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγο υπό την καθοδήγηση του Πιέρ Μπουλέζ.

Μπέλα Μπάρτοκ και τον μπαλέτο «Ο θαυμαστός Μανδαρίνος» ακούσαμε από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγο που οδήγησε ο Πιέρ Μπουλέζ. Ένας ακόμα Ούγγρος συνθέτης τώρα, ο Φέρενς Φάρκας, 20 χρόνια περίπου νεότερος από τον Μπάρτοκ, παρόλο που και αυτός επηρεάστηκε σαν τον Μπάρτοκ από τη λαϊκή μουσική της πατρίδας του, η έμπνευση για το έργο που θα ακούσουμε δεν είναι η λαϊκή μουσική, είναι παλιοί χοροί του 17ου αιώνα, γραμμένοι από ανώνυμους ερασιτέχνες. Ακούμε λοιπόν σήμερα τους ουγγρικούς χορούς του Φέρενς Φάρκας από το κουαρτέτο σαξοφώνων Adelphi Saxophone Quartet.

Το κουαρτέτο σαξοφώνων Adelphi Saxophone Quartet μας ερμήνευσε τους παλιούς ουγγρικούς χορούς του Ferenc Farkas. Και θα ακούσουμε και τον Μπέλα Κόβακς, το σπουδαίο Ούγγρο κλαρινετίστα που έχει ερμηνεύσει από τζαζ μέχρι Μότσαρτ. Ήταν πρώτο κλαρινέτο στην κρατική ορχήστρα της Ουγγαρίας και στη φιλαρμονική της Βουδαπέστης για περίπου 25 χρόνια. Σήμερα δεν θα τον ακούσουμε σαν ερμηνευτή, αλλά σαν συνθέτη, στο έργο του Σόλεμ Άλεκεμ Φάιντμαν. Αυτόν τον παραδοσιακό εβραϊκό χαιρετισμό, Σόλεμ Άλεκεμ, τον αφιερώνει ο Κόβακς στον κλαρινετίστα Γκιόρα Φάιντμαν, το βασιλιά της μουσικής κλέσμερ, αυτής της εβραϊκής μουσικής παράδοσης. Ερμηνεύουν εδώ ο Πιέ Γκενισόν στο κλαρινέτο και ο Γιώχαν Φάριουτ στο πιάνο.

0: με τους ήχους του κλέσμερ κλαρινέτου του Pierre Genisson στο έργο του Bella Kovacs, Solemn Alekem Feitman. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Αγαπητοί ακροατές, και θα σας αποχαιρετήσω με τον μπασοβαρίτονο Μπριν Τέρφελ να υποδύεται τον Τέβγε, το φτωχό Εβραίο Γαλατά στο χωριό Ανατεύκα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας γύρω στο 1905. Μιλάω, όπως ίσως καταλάβατε, για το musical «Ο βιολιστής στη στέγη» του Τζόζεφ Στάιν σε μουσική του Τζέρι Μποκ. Ο Τέβγε, αν και πολύ φτωχός, προσπαθεί να διατηρήσει τις θρησκευτικές και πολιτιστικές του παραδόσεις και σαν να μην του φτάνει ότι έχει 5 κόρες να παντρέψει, οι 3 μεγαλύτερες θέλουν να παντρευτούν αλίμονο και από αγάπη. Και εκείνος τραγουδάει το περίφημο «If I were a rich man». Τον Μπριν Τέρφελ συνοδεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Τσεχίας και στο πόντιουμ είναι ο Πολ Μπάτμαν. Είμαι η Έλενα Μαραγκού. Τον ήχο μας φρόντισε ο Στέλιος Εφεντάκης. Με ευχές για μια πολύ όμορφη υπόλοιπη μέρα θα σας αφήσουμε και σήμερα, να είστε όλοι καλά και μαζί πάλι στο ερχόμενο καινούριο πρωινό και κάτι.
1: Today I am a horse, dear God. Did you have to make my poor old horse lose his shoe just before the Sabbath? That wasn't very nice. It's enough, you pick on me, Tevye. Bless me with 5 daughters, a life of poverty. But what have you got against my horse? Sometimes, when it's quiet up there, I think you say to yourself, let's see, what kind of mischief can I play on my friend Tevye? Dear God, you made many, many, many rich people. I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible? If I had a small fortune, if I were a rich man, digga digga digga digga digga digga digga dum, all day long I'd biddy biddy bum. If I were a wealthy man, wouldn't have to work

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Από την Τετάρτη 3 έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών διοργανώνει τη δεύτερη έκθεση ιστορικού βιβλίου στο Πολεμικό Μουσείο. 5 μέρες γεμάτες βιβλία και έμπνευση. Περισσότεροι από 50 εκδοτικοί οίκοι, χιλιάδες τίτλοι στα ελληνικά και όχι μόνο. Ό,τι αφορά την ιστορία, από επιστημονικό δοκίμιο μέχρι παιδικό και εφηβικό βιβλίο. Παγκόσμια ιστορία, ελληνική. Ιστορία κινηματογράφου και μουσικής. Ιστορικό μυθιστόρημα. Σας περιμένουμε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Η έκθεση είναι υπό την αιγίδα και τη στήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

αναζητώντας την κυρία Μέτη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και την κυρία Έφη Γεωργοπούλου στην τεχνική επιμέλεια της σημερινής μας εκπομπής.

Ξεκινήσαμε με φινάλε από το νεανικό έργο του Benjamin Britten, Simple Symphony. Το έργο 4 το ξεκίνησε όταν ήταν 10 ετών, το ολοκλήρωσε στα 20. Ξεκίνησε το 1913 με μνήμες από κομμάτια που του άρεσαν, τα οποία προορίζονταν για άλλου είδους συνθέσεις. Και βεβαίως είναι μια πρώτη μαρτυρία του ιδιοσυγκρισιακού αυτού ύφους των συνθετών που ζώντας στο απομακρυσμένο από τις επιρροές του υπόλοιπου κόσμου και ιδιοσυγκρασιακό νησί, ανέπτυξαν εξίσου ιδιοσυγκρασιακές συμπεριφορές, κοινωνικές και αντιλήψεις για όλα τα θέματα της κοινωνικής τους και καλλιτεχνικής τους υπόστασης. Μια μουσική που ξεκινάει από την παρουσία ενός ιδιοφυούς συνθέτη της μπαρόκ εποχής, εκεί στα τέλη του 17ου αιώνα, του αγαπητού τόσο από τον Benjamin Britten όσο και από τους υπόλοιπους μετέπειτα σημαντικούς συνθέτες της γυραιάς Αλβιώνας, τον Henry Purcell, του οποίου ένα από τα αριστουργήματα, επηρεασμένα θέλοντας και μη από την υπόλοιπη Ευρώπη, διατηρώντας όμως, επαναλαμβάνω, το ιδιαίτερο γούστο του ως Άγγλου, είναι αυτή η σακώνα για τέσσερα έγχορδα. Την ακούμε από το κουάρτετο Emerson.

ακούμε πάντα έργα για κουαρτέτο εγχόρδων Άγγλων συνθετών και μετά από την περίφημη σακών του Henry Purcell, σε απάντηση αυτής, μιας και ο Benjamin Britten γράφει το 1945 ένα κουαρτέτο αφιερωμένο στα 250 χρόνια από το θάνατο του συμπατριώτη του και μία μάλιστα εξίσου σακών πολύ ενδιαφέρουσα, για χάρη συντομίας αλλά και ποικιλίας παραθέτω το δεύτερο, γρήγορο και πολύ χαρακτηριστικό στο ύφος του Britten μέρος αυτού του κουαρτέτου. Το ακούμε και πάλι από το κουαρτέτο Emerson.

ήταν το Vivace, δεύτερο μέρος από το δεύτερο κουαρτέτο εγχόρδων του Benjamin Britten, αφιερωμένο στον Henry Purcell. Και μετά από τον Britten θα ήθελα να περάσουμε σε έναν επίσης ιδιαίτερο Άγγλο συνθέτη, του οποίου η νευρική κατάπτωση εμπόδισε την δημιουργική του εξέλιξη, φτάνοντας όμως σε ένα σημείο στο οποίο ήδη είχε καταθέσει μια σειρά από έργα και συνέχισε βεβαίως και μετά κοπιωδώς, παρά τα αυτά επιτυχώς, να αποδίδει, μεταξύ των οποίων και αυτό το κουαρτέτο εγχόρδων του 1917, δηλαδή εν μέσω του πολέμου, κάτι που επίσης επηρέασε και τον ίδιο πολύ έντονα, διατηρώντας όμως το ιδυλιακό βλέμμα απέναντι στην πάντα όμορφη και άλλοτε τρυφηλή ζωή των ανεπηρέαστων κήπων και λιβαδιών ενός παραδοσιακά γαλήνιου και απροσπέλαστου αγγλικού κόσμου. Το ακούμε από το κουαρτέτο Villiers.

ήταν το τρίτο μέρος από το κουαρτέτο εγχόρδων σε μη ελάσσονα του 1917 του Φρίντρικ Ντίλιους. Ο σύγχρονός του Ραλφ Βον Βίλιαμς χρόνια νωρίτερα, όταν μαθητεύοντας δίπλα στο Ραβέλ νιώθει την ανάγκη να γράψει ένα κουαρτέτο, τελικά ακολουθεί και εκείνος τις ατραπούς των αλλαγών των καιρών και το επεξεργάζεται για πολλά χρόνια μέχρι να φτάσει περίπου στην ίδια εποχή που ο Ντίλιους έγραψε το δικό του, καταθέτοντας για μία ακόμη φορά άλλη μία ιδεώδη γαλήνια βουκολική σκηνή που αντλεί μουσικά από τις παραδόσεις αλλά εκφράζει την ευμάρεια ενός αγγλικού κόσμου που γνωρίζουν μόνο όσοι τον ζουν από κοντά. Παίζει το κουαρτέτο Medici.

μια παραδοσιακής υφής πινελιά στο κουαρτέτο εγχόρδων αριθμός 1 σε σολ ελάσσονα του Ραλφ Βον Ουίλιαμς, το τρίτο μέρος, το μενουέτο. Εδώ δίνει τη σειρά του σε μια επίσης ελεγιακή μουσική που ιδεωδώς εκφράζεται από έναν επίσης σύγχρονό του και βαθιά ρομαντικό εκπρόσωπο, του οποίου επιλέγω το δεύτερο από τα τρία μέρη του κουαρτέτου του, επίσης σε μη ελάσσονα, όπως και του Ντίλιους, το οποίο φαίνεται να συνεχίζει, αν και οι δύο ιδιοσυγκρασιακά σαν συμπεριφορά και σαν ύφος είχαν αντιδιαμετρικό χαρακτήρα, παρά τα αυτά να συνεχίζει, επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο ξεκίνησε ο Φρίντρικ Ντίλιους, πάνω στην θέαση της εσωτερικής ηρεμίας, του απόλυτου ελέγχου και της ικανοποίησης μιας ευτυχισμένης πλήρους ζωής που βαδίζει πάνω στην ατράνταχτη αγγλική αυτοκρατορία. Και πάλι από το κουαρτέτο Βιγέα.

εικονοκλαστική προσωπικότητα, πάντα επιμελώς κρυμμένη μέσα σε μια ανέκφραστη και πολύ τυπική συμπεριφορά, ταυτόχρονα και όλη την ένταση, την μεταπολεμική ενός αγώνα και ταυτόχρονα μιας υπαρξιακής αγωνίας που αναζητά έναν καινούριο δρόμο προσπαθώντας με εκρήξεις να ανοίξει τις πύλες που τον εμποδίζουν.

Walton. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να γυρίσουμε πίσω στο χρόνο και να ακούσουμε την τρυφερή, μελήρητη και έντονα ιδιοσυγκρασιακή γραφή ενός από τους πιο ενδιαφέροντες αλλά και μυστηριώδεις εκπροσώπους της αγγλικής μουσικής, τον Gerald Finzi. Το 1928 γράφει ίσως το μοναδικό του αποκλειστικά για κουαρτέτο εγχόρδων έργο, την Romance έργο 11, δεν έχει γράψει πολλά έργα, αλλά όσα έχει γράψει είναι διακριτά δικά του προσωπικά. Και εδώ την ακούμε στην εκδοχή για κουαρτέτο εγχόρδων, μια εκδοχή που αποδεικνύει ότι όταν τέσσερις μουσικοί είναι κορυφαίοι, όπως αυτή του κουαρτέτου Finzi, πολλές φορές μπορούν να αντικαταστήσουν μια ολόκληρη ορχήστρα. Δεν νιώθεις ότι λείπει κάτι. Είναι μια πολύ γλαφυρή, πολύ ιδυλιακή στιγμή της αγγλικής μουσικής.

Σήμερα ήταν μια εκπομπή που αφιερώθηκε στους Άγγλους συνθέτες και στα κουαρτέτα εγχώρδων τους. Ακούσαμε μόλις την Romance έργο 11 του Gerald Finzi από το κουαρτέτο Finzi. Και θα ήθελα με το κουαρτέτο Britten να ακούσουμε, κλείνοντας τον κύκλο της εκπομπής, μιας και ξεκινήσαμε με Britten και την Απλή Συμφωνία, άλλο ένα μέρος από το ίδιο έργο που τόσο όμορφα συνεχίζει να ταξιδεύει μέσα στον χρόνο, μιας και αποτελεί μια πολύ καθαρή πρώτη ματιά ενός εκολαπτώμενου, πρωτοεμφανιζόμενου ανθρώπου που για πρώτη φορά αντικρίζει τον κόσμο, τη ζωή και τη μουσική του δεκάχρονου τότε Benjamin Britten, σε αυτή την συναισθηματική σαραμπάντα, όπως τη λέει, που βεβαίως επεξεργάστηκε σε μια δεκαετία ορίμανσης, παραμένει όμως σπαρακτικά αυθεντική, διαπεραστική, αγαπητή και ιδεώδη για να εκπροσωπήσει αυτή την εσωστρέφεια και την μελαγχολία που επί της ουσίας χαρακτηρίζει όλη αυτή την περίοδο, αλλά ακόμα και την ιδιοσυγκρασιακή γραφή των Άγγλων συνθετών για ορχήστρα εγχόρδων και για κουαρτέτο εγχόρδων ειδικότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Έφη Γεωργοπούλου και σας αφήνω με την συναισθηματική σαραμπάντα που ολοκληρώνει την αφιερωματική εκπομπή στο κουαρτέτο εγχόρδων των Άγγλων συνθετών.

Τριτός Μεσημβρίνος. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα και αύριο μία συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας με την Ντελιάνα Λαζαρόβα στο πόντιο μου. Τα δύο έργα που θα ακούσουμε σήμερα είναι το συμφωνικό ποίημα «Φινλανδία» έργου 26 του Ζαν Σιμπέλιους, καθώς και το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα έργο 53 του Αντωνίν Δβοράκ με σολίστ τη βιολονίστα Λίλια Ποτσιτάρη. Αύριο η τέταρτη συμφωνία, έργο 36 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Η συναυλία δόθηκε στην Ακαδημία Λίστ της Βουδαπέστης στις 29 Οκτωβρίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Η Φινλανδία υπήρξε μεγάλο δουκάτο της Ρωσικής Αυτοκρατορίας από το 1809. Ανεξαρτητοποιήθηκε το 1918. Πολλά έργα του Σιμπέλιους που αντανακλούν τα εθνικά του αισθήματα συνέβαλαν στην εξύψωση του ηθικού των συμπατριωτών του. Το συμφωνικό ποίημα που θα ακούσουμε, γραμμένο το 1899 και αναθεωρημένο το επόμενο έτος, είχε τον τίτλο «Η Φινλανδία αφυπνίζεται». Η πρεμιέρα της ορχιστρικής εκδοχής δόθηκε στις 2 Ιουλίου 1900 από τη Φιλαρμονική του Χέλσινκι υπό τον Ρόμπερτ Καγιάνος. Ο Καγιάνος ήταν ένθερμος υποστηρικτής της ορχιστρικής μουσικής του Σιμπέλιους, καθώς και ο πρώτος που τη διέδωσε εκτός Φινλανδίας. Κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, το συμφωνικό ποίημα παρουσιαζόταν στη Φινλανδία με διάφορους εναλλακτικούς τίτλους, ώστε να μην διαφαίνεται ο πατριωτικός χαρακτήρας και να αποφεύγεται η ρωσική λογοκρισία. Ένας από αυτούς τους τίτλους ήταν «Συναισθήματα ευτυχίας κατά το ξεκίνημα της Φινλανδικής Άνοιξης». Προς το τέλος του συμφωνικού ποιήματος ακούγεται μια λαϊκοφανής μελωδία του Σιμπέλιους, γνωστή ως ο ύμνος της Φινλανδίας. Αργότερα, ο συνθέτης επεξεργάστηκε αυτή τη μελωδία ως ανεξάρτητο κομμάτι. Το 1941, ο επιφανής Φινλανδός λογοτέχνης Βέικο Άντερο Κόσκενιέμι έγραψε τους στίχους αυτού του ύμνου, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά εθνικά τραγούδια της Φινλανδίας. Ο ύμνος της Φινλανδίας του Σιμπέλιους, ωστόσο, δεν πρέπει να συγχέεται με τον εθνικό ύμνο αυτού του κράτους που έχει την επωνυμία «Η χώρα μας» σε μουσική του Φρέντρικ Πάτσιους. Ακούμε το συμφωνικό ποίημα «Φινλανδία» του Σιμπέλιους. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας στη Βουδαπέστη και η Βουλγάρα μαέστρος Ντελιάνα Λαζαρόβα έχουν τον λόγο.

Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Φινλανδία», έργο 26 του Ζαν Σιμπέλιους. Τη συμφωνική ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε η Ντελιάνα Λαζάροβα από συναυλία στην Ακαδημία Λίστ της Βουδαπέστης στις 29 Οκτωβρίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Δεύτερο έργο του προγράμματος, το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα, έργο 53 του Αντωνίν Βοζάκ. Γράφτηκε την περίοδο 1879-80 κατόπιν παραγγελίας του μουσικού εκδότη Fritz Zimrock μετά τη μεγάλη εμπορική επιτυχία που σημείωσε η έκδοση της πρώτης σειράς των σλαβικών χωρών, έργο 46. Συνολικά, ο βερολινέζικος οίκος Zimrock τύπωσε περισσότερα από 60 έργα του Dvořák κατά τη διάρκεια της ζωής του συνθέτη. Ο Dvořák αναθεώρησε επανειλημμένα το κοντσέρτο σε συνεργασία με τον Γιώζεφ Ιωάχιμ, στον οποίο είναι αφιερωμένο. Ο επιφανής βιολιστής και καθηγητής τότε στην ανώτατη σχολή μουσικής του Βερολίνου, εκτιμούσε τη μουσική του βοημού ρομαντικού συνθέτη. Το 1879, στην ίδια πόλη, είχε λάβει μέρος στην πρεμιέρα του Σεξτέτου Εγχόρδων, έργο 48. Ο Ιωάχιμ, αν και έπαιξε το κοντσέρτο ιδιωτικά με τον συνθέτη στο πιάνο, δεν το παρουσίασε ποτέ δημόσια. Μετά την τελική αναθεώρηση το φθινόπωρο του 1882, το κοντσέρτο τυπώθηκε από τον Νίκο Zimrock το επόμενο έτος. Η πρεμιέρα δόθηκε τελικά στην Πράγα στις 14 Οκτωβρίου 1883 μέσω Λίστ τον 26χρονο βιολιστή Φραντίσεκ Όντριτσεκ. Ο ίδιος το παρουσίασε με θριαμβική επιτυχία και στη Βιέννη στις 2 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους με τον επιφανή μαέστρο Hans Richter στο πόντιουμ. Ακούμε τα δύο πρώτα μέρη, τα οποία εκτελούνται δίχως διακοπή. Allegro manon tropo σε λα ελάσσονα και Adagio manon tropo σε φανίζωνα. Σολίστ η Μολδαβή βιολονίστα Λίλια Ποτσιτάρ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας διευθύνει η Ντελιάνα Λαζάροβα.

Ακούσαμε τα δύο πρώτα μέρη του κονσέρτου για βιολί και ορχήστρα, έργο 53 του Αντωνίν Δβοράκ. Ακολουθεί το φινάλε με ένδειξη Allegro Giocoso Manon Tropo σε λα μίζωνα. Σολίστ η Μολδαβή βιολονίστα Λίλια Ποτσιτάρ. Τη συμφωνική ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας διευθύνει η Ντελιάνα Λαζάροβα από συναυλία στην Ακαδημία Λίστ της Βουδαπέστης στις 29 Οκτωβρίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.

Ακούσαμε μέσω της EBU το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα έργο 53 του Αντωνίν Βορζάκ. Σολίστ τη Λίλια Ποτσιτάρ. Τη συμφωνική ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε η Ντελιάνα Λαζαρόβα από συναυλία στην Ακαδημία Λίστ της Βουδαπέστης.

στις 29 Οκτωβρίου 2025. Μετά το θερμό χειροκρότημα από το ενθουσιώδες κοινό, η Μολδαβή βιολονίστα επέστρεψε στη σκηνή παίζοντας μία σύντομη σύνθεση εκτός προγράμματος. Φέρει τον γαλλικό τίτλο «Μινετρίε» από τις παιδικές εντυπώσεις για βιολί και πιάνο, έργο 28 του Τζόρτζε Ενέσκο. Είναι μία σουίτα 10 κομματιών του Ρουμάνου βιολιστή, πιανίστα, μαέστρου και συνθέτη που ολοκληρώθηκε στις 10 Απριλίου 1940 κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η πρεμιέρα της σουίτας δόθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 1942 από τον ίδιο τον Ενέσκου στο βιολί και τον Ντίνου Λιπάτη στο πιάνο. Το επόμενο έτος, οι δύο επιφανείς Ρουμάνοι μουσικοί ηχογράφησαν τη σουίτα σε δίσκους γραμμοφόνου για τη ρουμανική ραδιοφωνία. Δυστυχώς όμως, η ηχογράφηση αυτή είναι χαμένη. Η σουίτα ξεκινά με το κομμάτι που θα ακούσουμε υπό τον γαλλικό τίτλο «Μινετρίε» για βιολί σόλο. Ο τίτλος αναφέρεται σε πλανόδιο λαϊκό βιολιστή του χωριού. Ακούμε τη Λίλια Ποτσιτάρη.

Από τη βιολονίστα Λίλη από Τσιτάρι ακούσαμε εκτός προγράμματος το κομμάτι υπό τον τίτλο «Μινετρίε» από τις παιδικές εντυπώσεις για βιολί και πιάνο έργο 28 του Τζόρτζε Ενέσκου. Όπως είπαμε, ο τίτλος αναφέρεται σε πλανόδιο λαϊκό βιολιστή του χωριού. Στην αυριανή εκπομπή μας θα ακούσουμε από την ίδια συναυλία την τέταρτη συμφωνία, έργο 36 του Πιότρ Λιτς Τσαϊκόφσκι. Στον υπόλοιπο χρόνο της σημερινής εκπομπής μας, η ρομάντσα για έγχορδα, έργο 42 του Ζαν Σιμπέλιους. Μέλη της Βασιλικής Φιλαρμονικής του Λίβερπουλ, διευθύνει ο Τσαρλς Γκρόουβς, από δισκογραφική εργασία εν έτη 1975.

0: Ακούσαμε τη ρομάντσα για εγχορδά σε ντόμιζονα, έργο 42 του Ζαν Σιμπέλιους. Μέλη της Βασιλικής Φιλαρμονικής του Λίβερπουλ, διήφθηνε ο Charles Groves από δισκογραφική εργασία εν έτη 1975. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Από την Τετάρτη 3 έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών διοργανώνει τη δεύτερη έκθεση ιστορικού βιβλίου στο Πολεμικό Μουσείο. 5 μέρες γεμάτες βιβλία και έμπνευση. Περισσότεροι από 50 εκδοτικοί οίκοι, χιλιάδες τίτλοι στα ελληνικά και όχι μόνο. Ό,τι αφορά την ιστορία, από επιστημονικό δοκίμιο μέχρι παιδικό και εφηβικό βιβλίο. Παγκόσμια ιστορία, ελληνική. Ιστορία κινηματογράφου και μουσικής. Ιστορικό μυθιστόρημα. Σας περιμένουμε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Η έκθεση είναι υπό την αιγίδα και τη στήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη.

βιολιστής, μαέστρος, καθηγητής και συνθέτης μιας ποικίλης εργογραφίας, με ένα μεγάλο μέρος της αφιερωμένο στην κιθάρα, ο Γκουίντο Σαντόρσολα γεννήθηκε το 1904 στο Κανόσο της Απουλίας και το 1909 μετήκησε με την οικογένειά του στο Σάο Πάουλο της Βραζιλίας, όπου σπούδασε βιολί, βιόλα και σύνθεση, ολοκληρώνοντας στη συνέχεια τη μουσική του εκπαίδευση στη Νάπολη και στο Trinity College του Λονδίνου. Από το 1925 ως το 1931, ο Σαντόρσολα δραστηριοποιήθηκε στο Σάο Πάουλο ως μέλος του κουαρτέτου Εγχόρδων Παουλίστα και καθηγητής βιολιού, βιόλας και θεωρητικών στο τοπικό οδείο, και το 1931 εγκαταστάθηκε στο Μοντεβιδέο, στο οποίο έζησε ως Ουρουγουανός υπήκοος με την Ουρουγουανή πιανίστα σύζυγό του Σάρα Μπουρδιόν μέχρι το θάνατό του το 1994, μοιράζοντας το χρόνο του ανάμεσα στη σύνθεση, στη συμμετοχή του σε κουαρτέτα εγχόρδων και ορχήστρες, στη διεύθυνση ορχήστρας, στη διδασκαλία και στη συγγραφή βιβλίων για τη μουσική. Ως συνθέτης, ο Σαντόρσολα διαμόρφωσε ένα ιδίωμα με επιρροές από τον μπαρόκ, από τον νεοκλασικισμό, από τη δεύτερη σχολή της Βιέννης και από το λατινοαμερικάνικο φολκλόρ, καταλείποντας πέρα από τα υπόλοιπα έργα του, περίπου 50 έργα για 1 έως 4 κιθάρες, για κιθάρα και άλλους συνδυασμούς οργάνων και για 1 έως 4 κιθάρες και ορχήστρα, προορισμένα ως επιτοπλίστων για διακεκριμένους σολίστ και προσωπικούς του φίλους, όπως οι Ισπανοί Αντρές Σεγκόβια και Γκαμπριέλ Εσταρέγιας, οι Ουρουγουανοί Ισάια Σάβιο και Άμπελ Καρλεβάρο, το βραζιλιάνικο ντουο Αμπρέου, η Αργεντινή Μαρία Λουίζα Ανίδο και η Αυστριακή Λουίζε Βόλκερ. Από την νεομπαρόκ σουίτα Αντίκα, έργο με 5 μέρη που συνέθεσε το 1945, η Μαρία Ισαβέλ Σίουαρς θα παίξει σε ηχογράφηση του 2003 την καταληκτική Ζίγκα.

Η Μαρία Ισαβέλ Σίουαρς έπαιξε σε ηχογράφηση του 2003 τη Ζίγκα από την πενταμερή νεομπαρόκ σουίτα Αντίγκα του 1945, που ανήκει στην πρώτη δημιουργική περίοδο του Γκουίντο Σαντόρσολα, όπως και τα 5 πρελούδια για κιθάρα του 1959, αφιερωμένα αντίστοιχα στους Ισάια Σάβιο, Λουίζε Βόλκερ, Χάνς Βουρμπάουερ, Μαρία Λουίζα Ανίδο και Άμπελ Καρλεβάρο. Το δεύτερο πρελούδιο του κύκλου, που είναι γραμμένο χωρίς μέτρα στο στυλ μπριζέ των μπαρόκ πρελουδίων για λαούτο, θα παίξει και πάλι η Μαρία Ισαβέλ Σίουαρς από ηχογράφηση του 2003.

Σε ηχογράφηση του 2003 η Μαρία Ισαβέλ Σίουαρς έπαιξε το δεύτερο από τα 5 πρελούδια για κιθάρα που ο Γκουίντο Σαντόρσολα συνέθεσε το 1959, αφιερώνοντάς τα στους κιθαριστές Ισάια Σάβιο, Λουίζε Βόλκερ, Χάνς Βουρμπάουερ, Μαρία Λουίζα Ανίδο και Άμπελ Καρλεβάρο. Μετά το 1960, ο Σαντόρσολα αξιοποίησε την τεχνική του δωδεκαφθονγκισμού με ένα δικό του τρόπο σε μερικά από τα γνωστότερα κιθαριστικά έργα του, ένα από τα οποία ήταν η Ισπανική Σονάτα του 1971. Μια σονάτα που οφείλει την επωνυμία της περισσότερο στην εθνικότητα του κιθαριστή Γκαμπριέλ Εσταρέγιας που την παρήγγειλε και λιγότερο στα ισπανικά χαρακτηριστικά της, τα οποία ωστόσο υπογραμμίζονται διακριτικά από τη χρήση κάποιων συγκεκριμένων ρυθμικών και αρμονικών στοιχείων και μιας ερμηνευτικής τεχνικής που παραπέμπει στο ισπανικό φολκλόρ. Το δεύτερο μέρος της σουίτας, Πικαρέσκο, και το τέταρτο μέρος, Κον Μπραβούρα Ισπάνικα, θα παίξει ο Αντώνιο Ρούγκολο από ηχογράφηση του 2007.

Από ηχογράφηση του 2007, ο Αντώνιο Ρούγκολο έπαιξε το δεύτερο και το τέταρτο μέρος της Ισπανικής Σουίτας, που ο Γκουίντο Σαντόρσολα συνέθεσε το 1971 για τον Ισπανό κιθαριστή Γκαμπριέλ Εσταρέγιας. Ένα τυπικό δείγμα του ιδιώματος που καθιέρωσε μετά το 1960, συνδυάζοντας την τεχνική του δωδεκαφθονγισμού με τις κλασικές φόρμες και τις ποικίλες μουσικές επιρροές του, χωρίς αυτό να τον εμποδίζει να επανακάμπτει περιστασιακά στην τονικότητα, αλλά και στο λατινοαμερικάνικο folklore. Από τα 4 λατινοαμερικανικά κομμάτια που ο Σαντόρσολα συνέθεσε την ίδια χρονιά, το 1971, ο Αντώνιο Ρούγκολο θα παίξει σε ηχογράφηση του 2006 το δεύτερο με τον τίτλο «Βάλσα Σορός».

Από τα τέσσερα λατινοαμερικανικά κομμάτια που ο Γκουίντο Σαντόρσολα συνέθεσε το 1971, ο Αντώνιο Ρούγκολο έπαιξε από ηχογράφηση του 2006 το δεύτερο με τον τίτλο «Βάλσα Σορόζα». Από ηχογράφηση της ίδιας χρονιάς, ο Αντώνιο Ρούγκολο και το κουαρτέτο Παουλ Κλέ θα παίξουν τώρα δύο μέρη από το «Κοντσέρτο Ατσίνκουε» για κιθάρα και κουαρτέτο εγχόρδων, που ο Σαντόρσολα συνέθεσε το 1978 στο μουσικό ιδίωμα που καθιέρωσε μετά το 1960.

Ο Αντώνιο Ρούγκολο και το κουαρτέτο Paul Klee έπαιξαν σε ηχογράφηση του 2006 δύο μέρη από το κονσέρτο Ατσίνκουε για κιθάρα και κουαρτέτο εγχόρδων που ο Γκουίντο Σαντόρσολα σύνθεσε το 1978. Ένα έργο αντιπροσωπευτικό του στυλ που καθιέρωσε μετά το 1960, επανακάμπτοντας όμως περιστασιακά στην τονικότητα, στις μπαρόκ φόρμες και στο νεοκλασικό στυλ, όπως στο κονσερτίνο για τρεις κιθάρες του 1980, που μετέγραψε για δύο κιθάρες η Μαρία Ισαβέλ Σίουερς και ηχογράφησε με την Ντανιέλα Κανάλε το 2003.

Από ηχογράφηση του 2003, η Μαρία Ισαβέλ Σίβαρς έπαιξε με την Ντανιέλα Κανάλε σε δική της μεταγραφή για δύο κιθάρες, το νεοκλασικό κονσερτίνο για τρεις κιθάρες που ο Γκουίντο Σαντόρσολα συνέθεσε το 1980. Ο Ιταλο-Ουρουγουανός βιολιστής, συνθέτης, μαέστρος και καθηγητής διέκοψε τις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες στα τέλη της δεκαετίας του 80 και πέθανε το 1994 στο Μοντεβιδέο σε ηλικία 90 ετών, καταλείποντας ένα μεγάλο αριθμό έργων από τα οποία μέχρι στιγμής έχουν δισκογραφηθεί κυρίως τα γνωστότερα της κιθαριστικής του εργογραφίας.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη. Ηχογράφηση Τάσος Μπακασιέτας.

Ο συνθέτης της εβδομάδας. Giancarlo Menotti, 1911-2007. Παραγωγή, παρουσίαση, Σταμάτης Αθανάσουλας. Ηχογράφηση και μοντάζ, Στέλιος Εφεντάκης. Η σημερινή δεύτερη εκπομπή του αφιερώματός μας στη ζωή και το έργο του Giancarlo Menotti θα ξεκινήσει με μουσική δωματίο. Συνολικά έγραψε 4 μονοέργα και μάλιστα στα 2 από αυτά συμμετείχε κουαρτέτο εγχόρδων και άρπα. Θα τα ακούσουμε και τα 2 στη συνέχεια. Το πρώτο εξ αυτών είναι η γοητευτικότατη Καντιλένα και Σκέρτσο για άρπα και κουαρτέτο εγχόρδων που συνέθεσε το 1977. Ήταν παραγγελία της Chamber Music Society of Lincoln Center και ήταν αφιερωμένο στην Αμερικανίδα τραγουδίστρια και προστάτηδα των τεχνών και του Lincoln Center, Alice Tully, 1902-1993. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 15 Μαρτίου του 1977 στο Alice Tully Hall του Lincoln Center στη Νέα Υόρκη. Η Καντιλένα και το Σκέρτσο παίζονται δίχως διακοπή, με την πρώτη να ξεκινά με μια εκτενή λυρική μελωδία στα έγχορδα, την οποία υποστηρίζει διακριτικά η άρπα, ενώ το ύφος είναι έντονα εκφραστικό και μελωδικό, θυμίζοντας την οπερατική γραφή του Μενότη. Το σκέρτσο, το οποίο εισάγεται με συγχορδίες από την άρπα, περιλαμβάνει και μια εκτενή καντέντσα για αυτήν, πριν το έργο επιστρέψει σε μια παραλλαγή του αρχικού θέματος της Καντιλένα. Ο μουσικοκριτικός της εποχής Donald Hanahan, το New York Times, το περιέγραψε ως ένα έργο που χαϊδεύει το αυτί και προσφέρει μια στοιχειωμένη επίσκεψη σε παλιά μουσικά ερείπια. Να πω την αλήθεια, μια παρεμφερής αίσθηση μου δημιουργήθηκε ακούγοντας τη δίλεπτη καντέντσα της άρπας μετά το μέσον του έργου. Ένα παλιό ασπρόμαυρο φιλμ με σκηνές ερήμωσης και εγκατάλειψης. Ας ακούσουμε. Ερμηνεύει στην άρπα η Gillian Tingey, μαζί της το Ιρλανδικό κουαρτέτο RTE Vanbrugh.

Η αρπίστρια Gillian Tingey και μαζί της το Ιρλανδικό κουαρτέτο εγχόρδων RTE Vandrow ερμήνευσαν το έργο του Giancarlo Menotti, Cantilena και Σκέρτσο που συνέθεσε το 1977. Πάμε τώρα και στο έτερο έργο που είναι γραμμένο για το ίδιο σύνολο, μόνο που σε αυτό παίζει κυρίως συνοδευτικό ρόλο, μιας και ο πρώτος ρόλος ανήκει στην σοπράνο. Είναι το νυχτερινό για σοπράνο, άρπα και κουαρτέτο εγχόρδων που συνέθεσε το 1982 και που πρωτοπαρουσιάστηκε την ίδια χρονιά στο Alice Tully Hall του Lincoln Center στη Νέα Υόρκη και αυτό. Όπως και το έργο που προηγήθηκε, και αυτό γράφτηκε ως φόρος τιμής στην Alice Tully για τα 80 της γενέθλια. Πρόκειται για ένα έργο με έντονα ελεγιακό χαρακτήρα, ένα γαλήνιο νανούρισμα. Η στίχη είναι του ίδιου του Μενότη και το θέμα τους περιστρέφεται γύρω από τη ζωή, τη γύρανση, το θάνατο και την αναγέννηση. Αξίζει να ακούσουμε την ηχογράφηση της πρεμιέρας, παρότι δεν είναι εξαιρετικά καθαρή, όπου τραγουδάει σοπράνο Mervis Martin, που ήταν προστατευόμενη της Tully, και μαζί της ερμηνεύουν μέλη της Chamber Music Society of Lincoln Center. Στην άρπα βρίσκεται η Heidi LeWalter.

Ακούσαμε την ηχογράφηση από την πρεμιέρα του 1982 του νυχτερινού για σοπράνο, άρπα και κουαρτέτο εγχόρδων του Τζαν Κάρλο Μενότη. Σύνθεση της ίδιας χρονιάς που ερμήνευσε η σοπράνο Maurice Martin και μέλη του Chamber Music Society of Lincoln Center. Και από τα δύο έργα μουσικής δωματίου του Τζαν Κάρλο Μενότη που ακούσαμε έως τώρα, θα περάσουμε στη συνέχεια στο κονσέρτο του για πιάνο και ορχήστρα σε Φα Μίζωνα του 1945. Μέχρι τότε, πέραν των δύο εφηβικών του μελοδραμάτων, «Ο θάνατος του Πιερότου» του 1922, «Η μικρή Γοργόνα» του 1923 και «Η Αμέλεια πάει στο χορό», αρκετά μεταγενέστερο του 1937, που κάτι ακούσαμε από αυτό εχθές, είχε συνθέσει δύο ακόμα. Το «Η Γριά και ο Κλέφτης» το 1939 για να πρωτομεταδοθεί ραδιοφωνικά από το NBC γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία, μία από τις πρώτες όπερες που γράφτηκαν ειδικά για το ραδιόφωνο, και το «Ο Θεός του Νησιού» το 1942 που δεν είχε την ανάλογη επιτυχία. Η πρώτη του πραγματικά μεγάλη αναγνώριση διεθνώς ήρθε με την ωριαία όπερα σε δύο πράξεις «The Medium», το Mendium, που συνέθεσε το 1946. Στο κονσέρτο του για πιάνο τώρα, ένα χρόνο νωρίτερα, ο Μενότη δεν ακολουθεί κάποια ακαδημαϊκή αρχή. Μπορεί σαν έργο να μην είναι από τα πιο γνωστά του, άλλωστε μπροστά στο περατικό του έργο όλα τα υπόλοιπα έχουν σχετικά λίγη αναγνώριση, αλλά είναι ένα πολύ αποκαλυπτικό του, γιατί λειτουργεί μεν έξω από την όπερα, ταυτόχρονα όμως μεταφέρει τη θεατρική του σκέψη σε καθαρά συμφωνική φόρμα. Η εισαγωγή καταρχάς, θέμα που θα ακουστεί άλλες τρεις φορές κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους και μια στο κλείσιμο, είναι καθαρά εισαγωγή μελοδράματος, με τη σύντομη φανφάρα από τις τρομπέτες και τα κρουστά, για να μπει αμέσως στο πιάνο σαν τον κύριο πρωταγωνιστή. Κάποτε γράφτηκε μάλιστα ότι είναι σχεδόν ένα θεατρικό έργο για πιάνο και ορχήστρα. Γιατί το πιάνο λειτουργεί σαν πρόσωπο, η ορχήστρα σαν σκηνικό και σαν αντίπαλος ή συνομιλητής, ενώ υπάρχει έντονα η αίσθηση διαλόγου, ακόμα και δράσης. Εντάξει, με πολλή φαντασία ίσως, σε όλα τα κονσέρτα, άλλωστε κάτι ανάλογο συμβαίνει. Στο συγκεκριμένο κονσέρτο Μενότη χρησιμοποιεί καθαρά θέματα, άμεσα επικοινωνιακά, φράσεις γεμάτες χιούμορ, εδώ μπορούμε να σκεφτούμε έναν παράλληλο δρόμο με τον Νίνο Ρότα, και πολλές εντάσεις, κυρίως το πρώτο και το τρίτο μέρος που μας κρατούν σε εγρήγορση. Τα μέρη του είναι τα εξής. Πρώτο μέρος αλέγκρο, ζωντανό, με ρυθμική ενέργεια και σχεδόν σκηνική ένταση, γεμάτο αντιθέσεις και πράγματα που ήδη σας προαναφέραμε. Ας περάσουμε να ακούσουμε για αρχή αυτό το πρώτο μέρος και επανερχόμαστε με τα άλλα δύο. Ακούμε τον πιανίστα Earl Wild, μαζί του η Symphony of the Air υπό τον Jorge Mester στο Pondium.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος, Allegro, από το κονσέρτο για πιάνο σε φα μίζωνα του Giancarlo Menotti. Ερμήνευσε στο πιάνο ο Earl Wild, μαζί του ήταν η Symphony of the Air υπό τον Jorge Mester στο Pondium. Με τους ίδιους ερμηνευτές θα ακούσουμε στη συνέχεια και τα άλλα δύο μέρη. Δεύτερο μέρος, Lento, γεμάτο λυρισμό, εσωστρεφές, με μελωδίες που θα μπορούσαν σχεδόν να τραγουδηθούν, αλλά και με νευρικά, γοργά αντιθέματα που σίγουρα δημιουργούν ανησυχία. Εδώ φαίνεται και μια συγγένεια με τον Τζάκομο Πουτσίνι, αλλά και με το κονσέρτο για πιάνο του Γκέρσουιν προς το δραματικότατο φινάλε της κίνησης, θα καταλάβετε σε ποιο σημείο, και τρίτο μέρος, Allegro. Πιο ζωηρό και εξωστρεφές από το δεύτερο μέρος, πλησιέστερα στο ύφος του πρώτου, σε ένα πνεύμα βαριετέ πολλές φορές και με στοιχεία της jazz της εποχής. Ως αυτόνομο μέρος χωρίζεται σε τρεις ενότητες, Allegro, Largo, Allegro, με το μεσαίο, Largo, να συγκρίνεται σε λυρισμό και ευαισθησία με το δεύτερο μέρος του έργου και ίσως να το ξεπερνάει. Ακούμε.

0: Ο Earl Wild στο πιάνο και η Symphony of the Air υπό τον Jorge Mester στο πόντιουμ ερμήνευσαν και το δεύτερο και τρίτο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο σε φα μίζωνα του Giancarlo Menotti, έργο γραμμένο το 1945. Στο σημείο αυτό και η δεύτερη εκπομπή πάνω στη ζωή και το έργο του Giancarlo Menotti έφτασε στο τέλος της. Αύριο στις 3 και πάλι μαζί για τη συνέχεια του αφιερώματος. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Στέλιο Εφεντάκη στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.

Αλχημίες. Επιλογή, επιμέλεια, παρουσίαση, Στέλιος Μούστος. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα έχουμε ετοιμάσει για σας ένα αφιέρωμα σε εισαγωγές και άλλα μικρά ορχιστρικά έργα κορυφαίων Ρώσων συνθέτων πάνω σε αυθεντικά ρώσικα λαϊκά θέματα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αμέσως με μια σύνθεση του πατέρα της ρώσικης μουσικής, του Μιχαήλ Κλίνκα, 1804-1857, ο οποίος αποκήρυξε τις παραδοσιακές γερμανικές φόρμες και αρμονίες για να αναπτύξει μια μουσική βασισμένη σε λαϊκότροπες μελωδίες. Ένας καθαρά ρώσικος ήχος που ενέπνευσε γενιές και γενιές συνθετών. Είδω λοιπόν η Καμαρίνσκαγια, μια μικρή αλλά τόσο σημαντική για την εξέλιξη της ρώσικης μουσικής σύνθεση του 1848, βασισμένη σε δύο απλά λαϊκά τραγούδια, το ένα γρήγορο, το άλλο αργό. Σύμφωνα με τον Τσαϊκόφσκι, η Καμαρίνσκαγια αποτελεί την αφετηρία όλης της ρώσικης μουσικής που είναι βασισμένη στις ιδέες της επιστροφής στις ρίζες και όχι επεξεργασμένη σύμφωνα με τις παραδοσιακές κλασικές φόρμες. Ιστορική εδώ ηχογράφηση του 1940 με τον Αρτούρο Τοσκανίνη να διευθύνει την Συμφωνική Ορχήστρα του NBC.

Από ιστορική ηχογράφηση στις 21 Δεκεμβρίου του 1940 στα στούντιο του NBC, ο Αρτούρο Σκανίνη διεύθυνε με απολαυστικό τρόπο την συμφωνική ορχήστρα του NBC στην Καμαρίνσκαγια του Μικαήλ Γκλίνκα. Μια σειρά από σύνθετες παραλλαγές πάνω σε δύο ρώσικα λαϊκά τραγούδια, μια σύνθεση ορόσημο για την εξέλιξη της ρωσικής μουσικής, και εμείς περνάμε τώρα στην κινητήρια δύναμη πίσω από την εθνική ρωσική σχολή, τον δυναμικό ηγέτη της ομάδας των πέντε, τον Μίλι Αλεξέιεβιτς Μπαλάκιρεφ, 1837-1910, ο οποίος μελέτησε τα έργα των δυτικών συνθετών, αλλά και αυτά του σπουδαίου προκατόχου του Γκλίνκα, επιμένοντας την χρήση των ρώσικων λαϊκών τραγουδιών στην μουσική τέχνης, χωρίς όμως να καταστρέφονται τα ειδικά χαρακτηριστικά τους. Το πρώτο του καθαρά ορχιστρικό έργο, που βασίζεται σε ρώσικα λαϊκά τραγούδια, είναι η εισαγωγή «Ουβερτούρα» πάνω σε τρία ρώσικα θέματα, που ολοκληρώθηκε το 1858 και πρωτοπαρουσιάστηκε στην Αγία Πετρούπολη τον Ιανουάριο του 1859. Ένα εντυπωσιακό έργο για έναν συνθέτη 21 ετών, με το κομψό πρώτο λαϊκό τραγούδι να λειτουργεί ως εισαγωγή και επίλογος και με ένα μεσαίο, αλέγκρο, μοντεράτο μέρος στη φόρμα της σονάτας. Εδώ μπορεί εύκολα να αναγνωρίσει κανείς τις μελωδίες που ενέπνευσαν αργότερα τόσο τον Τσαϊκόφσκι στο φινάλε της τέταρτης συμφωνίας του, όσο και τον Στραβίνσκι στο μπαλέτο του Πετρούσκα. Ο Γεύγενης Βετλάνοφ, που όπως υποστηρίζει ο ίδιος με περηφάνεια έχει ερμηνεύσει με ρώσικες ορχήστρες το σύνολο σχεδόν του ρώσικου ορχιστρικού ρεπερτορίου, διευθύνει εδώ με απόλυτη επιτυχία την σπουδαία ορχήστρα Φιλαρμόνια.

Ο έμπειρος Ιευγένης Βετλάνοφ διήθινε πανέμορφα την Ορχήστρα Φιλαρμόνια από ηχογράφηση του Δεκεμβρίου του 1991 στην πρώτη εισαγωγή ουβερτούρα πάνω σε τρία ρώσικα θέματα που συνέθεσε το 1858 ο Μίλι Αλεξέιεβιτς Μπαλάκιρεφ. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ρώσικα έργα του Μπαλάκιρεφ, και εμείς περνάμε τώρα σε ένα ανάλογο έργο του φίλου του Μπαλάκιρεφ και μέλους της ρώσικης ομάδας των πέντε, του Νίκολαϊ Αντρέιεβιτς Ρίμσκι-Κόρσακοφ. 1844-1908. Μιλάμε βέβαια για την εισαγωγή πάνω σε ρωσικά θέματα, έργο 28, ένα από τα τρία έργα του Ρίμσκι-Κόρσακοφ με παρόμοιο τίτλο. Τα άλλα δύο, η Συμφωνιέτα πάνω σε ρωσικά θέματα και η Φαντασία πάνω σε ρωσικά θέματα για βιολί και ορχήστρα. Το 1866 λοιπόν ο Ρίμσκι-Κόρσακοφ, εμπνεωμένος από το έργο του Μπαλάκιρεφ που μόλις ακούσαμε, γράφει την δική του εισαγωγή πάνω σε ρωσικά θέματα, συνεχίζει να την επεξεργάζεται ως το 1880 και εν τέλει την παρουσιάζει ξανά στην τελική της τώρα μορφή στη Μόσχα στις 8 Μαΐου της ίδιας χρονιάς. Τα δύο από τα τρία αυθεντικά ρώσικα θέματα που χρησιμοποιεί εδώ ο Ρίμσκι-Κόρσακοφ είμαστε σίγουροι ότι θα τα αναγνωρίσετε αμέσως. Το πασίγνωστο «Σλάβα», «Γκλόρια», χρησιμοποίησε ο Μπέτοβεν στο τρίο του «Σκέρτσου», στο δεύτερο από τα τρία κουαρτέτα «Ραζουμόφσκι», έργο 59, αριθμός 2, πολύ πριν την δραματική χρήση από τον Μούσορσκι στη σκηνή της «Στέψης» του Μπόρις Γκοντινόφ. Το άλλο τώρα θέμα, στις πύλες, αντιπροσωπεύει τις ρωσικές δυνάμεις στην εισαγωγή 1812 του Τσαϊκόφσκι, ένα έργο που παρουσιάστηκε στη Μόσχα τρεις μόλις μήνες μετά την πρεμιέρα της τελικής εκδοχής της εισαγωγής του Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Εισαγωγή λοιπόν ουβερτούρα πάνω σε ρωσικά θέματα, έργο 28 του Νίκολαϊ Ρίμσκι-Κόρσακοφ, με τον Ίγκορ Γκολόφτσκιν να διευθύνει την Συμφωνική Ορχήστρα της Μόσχας εν έτη 1996.

Από ηχογράφηση του Μαρτίου του 1996 στη Μόσχα, ο Ίγκορ Γκολοφτσκιν διευθύνει έξοχα την Συμφωνική Ορχήστρα της Πόλης στο έργο 28 του Νίκολαϊ Ρίμσκι-Κόρσακοφ, την εισαγωγή «Ουβερτούρα» πάνω σε ρώσικα θέματα. Έργο του 1866 με τον συνθέτη να του δίνει την τελική μορφή 14 χρόνια αργότερα. Έργο με 3 ρώσικα αυθεντικά θέματα που χρησιμοποίησαν βέβαια και άλλοι συνθέτες πριν και μετά τον Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Ώρα όμως τώρα και για μια ανάλογη ουβερτούρα του 20ου αιώνα. Εν έτη 1963, ο Δημήτρης Σωστακόβιτς, 1906-1975, συνθέτει την δική του εισαγωγή πάνω σε ρώσικα και κυργιζιανά, αυτή τη φορά λαϊκά θέματα, προς τιμήν της 100ης επετείου της εν προθυμία τότε ενσωμάτωσης της Κυργιζίας στη Ρωσία. Μια ουβερτούρα που αντιτάσσει την μελαγχολική εκφραστικότητα βαθαίων συναισθημάτων μιας απλής, αστόλιστης μελωδίας, με το χρώμα και το σφρίγος του άγριου και χωρίς ανάσα χορού. Ο Μπέρναντ Χάιτινγκ διευθύνει ιδανικά την ορχήστρα του Concertgebouw του Άμστερνταμ από ηχογράφηση του Φεβρουαρίου του 1982.

τουρκικά και κυργιζιανά λαϊκά θέματα που συνέθεσε το 1963 ο Δημήτρης Σωστακόβιτς, και εμείς θα συνεχίσουμε το σημερινό αφιερωμά μας με ένα απόσπασμα από ένα ανάλογο έργο του μαθητή του Ρίμσκι-Κόρσακοφ και δασκάλου αργότερα των Ραχμάνινοφ και Σκριάμπιν, του Άντων Στεπάνοβιτς Αρένσκι, 1861-1906. Στη μουσική του Αρένσκι θα βρούμε εύκολα επιρροές από Σοπέν, Μέντελσον και άλλους Ευρωπαίους ρομαντικούς, αλλά και ολοζώντανα στοιχεία της ρωσικής εθνικής σχολής. Το 1885 τώρα ο Αρένσκι συνθέτει την πρώτη του σουίτα σε σολελάσσονα έργο 7. Εμείς θα απολαύσουμε σήμερα μαζί το πρώτο μόνον από τα 5 εν συνόλο μέρη αυτής της σουίτας, τις παραλλαγές δηλαδή πάνω σε ένα ρώσικο θέμα, ένα λαϊκό τραγούδι μέσα από τη συλλογή του 1876 που συνέταξε ο δάσκαλός του Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Ο Αρένσκι εδώ καταθέτει μια σειρά από παραλλαγές με το θέμα σιγά σιγά να γυρίζει σε φούγκα λίγο πριν το τέλος. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Μόσχας διευθύνει τώρα ο Δημήτρη Γιαμπλόνσκι, ενέτη 1995.

Παραλλαγές πάνω σε ένα ρώσικο θέμα. Το πρώτο δηλαδή από τα 5 εν συνόλο μέρη της πρώτης σουίτας σε Σολελάσσον έργο 7 που συνέθεσε το 1885 ο Άντων Αρένσκι εδώ από ηχογράφηση του Οκτωβρίου του 1995 με τον Δημήτρη Γιαμπλόνσκι στη διεύθυνση της Συμφωνικής Ορχήστρας της Μόσχας. Ας ολοκληρώσουμε όμως κάπου εδώ το σημερινό αφιέρωμά μας με το τρίτο και τελευταίο μέρος από την Συμφωνιέτα πάνω σε ρώσικα θέματα σε Λαελάσσονα έργο 31 του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Ο Ρίμσκι-Κόρσακοφ που το καλοκαίρι του 1879 συνέθεσε ένα κουαρτέτο εγχόρδων πάνω σε ρώσικα θέματα για να πάρει αργότερα το καλοκαίρι του 1884 τα τρία από τα τέσσερα μέρη του μάλλον αποτυχημένου αυτού κουαρτέτου και να τα παρουσιάσει ως ορχιστρική συμφωνιέτα. Ιδού λοιπόν το σκέρτσο φινάλε με τον Άντρε Ανίκανοφ να διευθύνει την κρατική συμφωνική ορχήστρα της Αγίας Πετρούπολης εν έτη 1993.

Από ηχογράφηση του 1993, ο Άντρε Ανικανόφ και η κρατική συμφωνική ορχήστρα της Αγίας Πετρούπολης μας έδωσαν το τρίτο και τελευταίο μέρος, σκέρτσο φινάλε, από την συμφωνιέτα πάνω σε ρώσικα θέματα, σε Λα Ελάσσον, έργο 31, που μετέγραψε από δικό του κουαρτέτο εγχόρδων ο Νίκολαη Ριμσκι-Κόρσακοφ ενέτη 1884, ολοκληρώνοντας έτσι αισίως το σημερινό αφιέρωμά μας σε εισαγωγές και άλλα ορχιστρικά έργα κορυφαίων Ρώσων συνθετών πάνω σε αυθεντικά ρωσικά λαϊκά θέματα. Ήταν η εκπομπή Αλχημίας για το τρίτο πρόγραμμα. Από το Στέλιο Μούστο και το Γιάννη Γιαλίνη που είχε την τεχνική επιμέλεια, γεια σας.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζεται ο μαγεμένος βοσκός του Σπυρίδωνος Περισσιάδη, στη σκηνοθεσία του Γιάννη Σκουρλέτη. Ένα έργο που αντλεί από τη λαϊκή παράδοση και το βουκολικό ειδήλιο, ενώ μεταμορφώνεται εδώ σε μια σύγχρονη τελετουργική εμπειρία, γύρω από τον έρωτα, την απώλεια και τη μνήμη, με μουσική ποιητική ατμόσφαιρα και εικόνες που ισορροπούν ανάμεσα στο όνειρο και το παραμύθι, η παράσταση φωτίζει τη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να πιστέψει ακόμη στο θαύμα. Στον χώρο τέχνης Tales in Tiles, ο Πέτρος Μάιπας παρουσιάζει την έκθεση Observing the Familiar, μέσα από ζωγραφικά έργα που παρατηρούν το οικείο με μια νέα ματιά. Η έκθεση μετατρέπει μικρές καθημερινές εικόνες σε ποιητικά τοπία μνήμης και παρατήρησης. Ένας ήσυχος εικαστικός κόσμος, όπου το συνηθισμένο αποκτά ξαφνικά βάθος, τρυφερότητα και μυστήριο. Και στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων συνεχίζεται το επετειακό 25 χρόνια Athens Jazz, ένα από τα σημαντικότερα μουσικά φεστιβάλ της πόλης. Με σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αυτοσχεδιασμούς, σύγχρονους ήχους και μουσικές συναντήσεις κάτω από τον ανοιξιάτικο αθηναϊκό ουρανό, το φεστιβάλ υπενθυμίζει πως η jazz παραμένει μια γλώσσα ελευθερίας, επικοινωνίας και ζωντανής δημιουργίας. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Από την Τετάρτη 3 έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών διοργανώνει τη δεύτερη έκθεση ιστορικού βιβλίου στο Πολεμικό Μουσείο. 5 μέρες γεμάτες βιβλία και έμπνευση. Περισσότεροι από 50 εκδοτικοί οίκοι, χιλιάδες τίτλοι στα ελληνικά και όχι μόνο. Ό,τι αφορά την ιστορία, από επιστημονικό δοκίμιο μέχρι παιδικό και εφηβικό βιβλίο. Παγκόσμια ιστορία. Ελληνική. Ιστορία κινηματογράφου και μουσικής. Ιστορικό μυθιστόρημα. Σας περιμένουμε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Η έκθεση είναι υπό την αιγίδα και τη στήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
0: Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψετε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
3: Μία από τις μικρότερες μορφές ποίηματος στον κόσμο είναι το ιαπωνικό χαϊκού, που σημαίνει ποιητικές συνθέσεις με 17 λέξεις. Μια λέξη κλειδί και απαραίτητη αναφορά στις εποχές του χρόνου. Στην Εστονία του 1966, σε στίχους ποιητικής συλλογής με την εκφραστική οικονομία της μορφής χαϊκού του συμπατριώτη του Γιάν Καπλίνσκι, βρίσκει την έμπνευσή του ο 36χρονος συνθέτης Βέλγιο Τόρμης. Η έλξη σε αυτούς τους στίχους δεν είναι τυχαία. Τον συγκινεί η δύναμη της υπαινικτικής οικονομίας τους. Το συμπυκνωμένο περιεχόμενο της τόσο απλής δομής τους. Ίσως επειδή στη μουσική σύνθεση τα επίπεδα κατάκτησης γνώσης μετρώνται σε μεγάλες δομές, στην αρχή είχε συνθέσει συμφωνικά έργα. Ωστόσο, από παιδί μεγάλωσε μέσα στη χοροδιακή μουσική και σύντομα αναζητά την οικονομία στην έκφραση στη μουσική που εμπεριέχουν οι λέξεις, την προσωδία, στο ρυθμό τους. Βρίσκει κάποια από τα εργαλεία της μουσικής του στο παλιό προχριστιανικό ρουνικό τραγούδι Ρέγκιλάουλ, που δίνει τον παλμό της Εστονίας και είναι άρρηκτα δεμένο με τη φύση. Υιοθετεί τη μίμηση, τις ρυθμικές μεταβολές που ακολουθούν αυτές του κειμένου, την οικονομία των επίμονων επαναλήψεων συγκεκριμένων μοτίβων. Κι έτσι η μορφή και περιεχόμενο των μικροσκοπικών ποιητικών συνθέσεων χαϊκού τροφοδοτούν τη δημιουργική του φαντασία. Πριν 2 χρόνια, το 1964, έδωσε ήχο σε τοπία του φθινοπόρου σε έναν κύκλο 7 χοροδιακών τραγουδιών. Τώρα δίνει με τις νότες του φωνή στην άνοιξη των ποιητικών συνθέσεων του Καπλίνσκι, που με λίγες λέξεις λένε πολλά για την άνοιξη της χώρας του. Τις μεταμορφώνει σε 6 μικροσκοπικά μουσικά σκίτσα για γυναικείες φωνές. Όχι στη μορφή ποίησης χαϊκού, αλλά σε ελεύθερη απόδοση από την αγγλική τους μετάφραση, εξαφανίζονται στην πορεία του ανέμου οι γλάρι του ωκεανού και όλες οι φωνές στην απεραντοσύνη του. Τα βιβλία περιμένουν σε ανάπαυση, αλλά πίσω μου η μηλιά ανθίζει μπουμπούκια. Θα καθόμουν όλο το βράδυ εκεί κάτω από τα κλαδιά που ανθίζουν, αλλά είναι και αυτά τα τσιμπήματα των ψήλων,

από τον κύκλο χοροδιακών τραγουδιών «Kevat Kilud», σκίτσα της άνοιξης του Βέλγιο Τόρμις, ακούσαμε τα τέσσερα πρώτα τραγούδια. «Kevat Tul», «Ανοιξιάτικος άνεμος», «Lechtivat Pungat», «Τα μπουμπούκια που ξεφυλίζουν», «Ύχτινε Τάιβας», «Βραδινός ουρανός», «Τούμιγκα Αλλα», «Κάτω από τη σταφυλοκερασιά», με τη χοροδία «Tutar Lastekor Ellerheim», σε διεύθυνση της Τία Έστερ Λόιτμε. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στο ημερολόγιο τέχνης. Μια ραδιοφωνική συνάντηση με τον κόσμο των βιβλίων, της λογοτεχνίας, της μουσικής, του θεάτρου και των εικαστικών. Κάθε εβδομάδα ξεφυλίζουμε μαζί τις σελίδες ενός ημερολογίου που γράφεται με μουσική, λέξεις και πρόσωπα. Με ιστορίες ανθρώπων που κάνουν τη ζωή πιο φωτεινή μέσα από τη δημιουργία τους.

Καλώς ήρθατε λοιπόν στο ημερολόγιο τέχνης. Ας ανοίξουμε μαζί τη σημερινή του σελίδα. Στο ημερολόγιο αυτών των ημερών σημειώνουμε τη συνάντησή μας με τον εικαστικό Κώστα Βίτη, με αφορμή την έκθεσή του «Παραλία, μία ημέρα, becoming light», που εγκαινιάζεται σε λίγες ημέρες στον εικαστικό κύκλο Δέλτα Λάμδα. Τη συνομιλία μας με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Χανίων Ιωάννη Γιανακάκη για τις ενδιαφέρουσες προτάσεις πολιτισμού που έρχονται αυτόν τον Ιούνιο στα Χανιά. Και τη συνάντησή μας με τον συγγραφέα Σωτήρη Γουνελά για το βιβλίο του που κυκλοφορεί σε λίγες μέρες από τις εκδόσεις Ίκαρος με τίτλο «Για τον Χρήστο Γιαναρά. Κείμενα πριν και μετά την εκδημία του».

0: Σήμερα στο ημερολόγιο τέχνης συναντώ ένα δημιουργό που χρησιμοποιεί το φως ως τρόπο σκέψης. Ο εικαστικός Κώστας Βίτης μέσα από τη φωτογραφία και το βίντεο art δημιουργεί έργα όπου το σώμα, η μνήμη και ο χρόνος μοιάζουν να βρίσκονται σε μια αδιάκοπη κίνηση μεταμόρφωσης. Οι μορφές του δεν εγκλωβίζονται σε σαφή περιγράμματα, αλλά διαχέονται μέσα στο φως, γίνονται σχεδόν άειλες, σαν να αιωρούνται ανάμεσα στην παρουσία και την ανάμνηση. Με αφορμή την έκθεσή του που εγκαινιάζεται σε λίγες μέρες στον εικαστικό κύκλο Δέλτα Λάμδα Ακαδημίας 6 με τίτλο «Παραλία, μία ημέρα, becoming light». Θα μιλήσουμε για την τέχνη ως εμπειρία, για τη σχέση της εικόνας με τη μνήμη και για την ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου να ξεφύγει από τις ταμπέλες, τις βεβαιότητες και τα αυστηρά όρια της ταυτότητας. Καλεσμένος μας ο εικαστικός Κώστας Βίτης. Καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα κύριε Βίτη.
1: Σας βλέπω.
0: Στην έκθεσή σας «Παραλία, μία ημέρα, becoming light», η παραλία μοιάζει περισσότερο με εσωτερικό τοπίο παρά με έναν φυσικό χώρο, θα το έλεγα. Τι συμβολίζει για εσάς αυτό το μετέχμιο ανάμεσα στο σώμα, το φως και τη μνήμη?
1: Η παραλία είναι για μένα ένας μεταβατικός χώρος. Το φως χαλαρώνει τα περιγράμματα και τη συστατικότητα των μορφών και τελικά τα όρια ανάμεσα στο συνειδητό και στο ασυνείδητο. Δεν με ενδιαφέρει ως τοπίο αναψυχής, αλλά ως τόπος όπου η χαλαρότητα χαλαρώνει και ο άνθρωπος γίνεται πιο ευάλωτος, πιο ανοιχτός στο φως, στη μνήμη και την εμπειρία. Εκεί το σώμα πάβει να είναι απλώς μορφή και γίνεται φορέας αισθήσεων και αναμνήσεων.
0: Οι μορφές σας μοιάζουν να βρίσκονται σε μια συνεχή κατάσταση μεταμόρφωσης. Η αλήθεια είναι, όποιος δει ένα δείγμα από τη δουλειά σας, που είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, σας ενδιαφέρει περισσότερο αυτό που είμαστε ή τελικά αυτό που γινόμαστε?
1: Προσπαθώ να αποτυπώσω το είναι, το οποίο δεν είναι άλλο από ένα συνεχές γίγνεσθε. Αυτή η προσπάθεια που υλοποιεί τις μορφές, αφού έτσι κι αλλιώς η μόνη πραγματικότητά μας είναι η αλλαγή. Η ταυτότητα δεν είναι κάτι σταθερό, είναι μια συνεχής διαδικασία μεταβολής. Οι μορφές, οι εικόνες βρίσκονται ακριβώς μέσα σε αυτή τη μετάβαση, σε μια στιγμή όπου δεν έχουν ακόμα παγιωθεί.
0: Στα έργα σας το σώμα συχνά χάνει τα σαφή του όρια, είναι γεγονός αυτό. Είναι μια προσπάθεια απελευθέρωσης από την ταυτότητα ή ένας άλλος τρόπος για να την αναζητήσουμε?
1: Ίσως και τα δύο. Όταν τα όρια του σώματος διαλύονται, πάβουν να κυριαρχούν οι κοινωνικές ταμπέλες και τα στερεότυπα. Δεν με ενδιαφέρει ταυτότητα ως κάτι κλειστό και ορισμένο, αλλά ως κοινή συνιστόσα της ύπαρξης. Μέσα από αυτή την διάλυση επιχειρώ να φτάσω σε μια πιο ουσιαστική, πιο ανθρώπινη παρουσία.
0: Ποια είναι η σχέση σας με το φως? Γιατί είναι γεγονός ότι φαίνεται, υπάρχει αυτό, δουλεύετε με το φως. Είναι ένα τεχνικό εργαλείο, είναι φιλοσοφική έννοια ή είναι μήπως μια μορφή αφήγησης?
1: Το φως είναι το βασικό μου υλικό. Δεν το αντιμετωπίζω μόνο τεχνικά, αλλά σχεδόν σαν ζωντανή δύναμη που μετασχηματίζει τη μορφή. Μέσα από το φως η εικόνα αναδομείται και ξαναγεννιέται. Είναι ταυτόχρονα εργαλείο, γλώσσα και τρόπο σκέψης για μένα.
0: Η φωτογραφία παραδοσιακά είναι γεγονός ότι θα λέγαμε παγώνει το χρόνο. Εσείς φαίνεται όμως να προσπαθείτε να τον αφήσετε να ρέει μέσα στην εικόνα. Να έχει σαν να έχει, πώς να το πω, μια κίνηση η εικόνα. Αυτό πώς το πετυχαίνετε?
1: Ναι. Χρησιμοποιώ αργές ταχύτητες λήψης, ώστε ο χρόνος να εγγράφεται μέσα στην ίδια την εικόνα. Δεν με ενδιαφέρει τέλεια στιγμή, αλλά η διάρκεια, η κίνηση, το ίχνος αυτού που συμβαίνει.
0: Στα έργα σας υπάρχει μια έντονη αίσθηση μνήμης και νοσταλγίας. Είναι, νομίζω, ευδιάκριτο. Χωρίς όμως κυριολεκτική αφήγηση. Αυτή η ατμόσφαιρα έτσι πώς γεννιέται, πώς τη δημιουργείται?
1: Προσεγγίζω περισσότερο τη μνήμη που αποτυπώνεται στις αισθήσεις, παρά την αφήγηση ενός γεγονότος. Ένα φως πάνω στο δέρμα, μια κίνηση μέσα στο νερό μπορούν να ενεργοποιήσουν προσωπικές μνήμες στο θεατή, νομίζω, εύκολα. Προσπαθώ να αφήσω χώρο στο καθένας να εισέρχεται στο έργο μέσα από τις δικές του εμπειρίες.
0: Σας ενδιαφέρει, αναρωτιέμαι, ή πόσο σας ενδιαφέρει, αν μου απαντήσετε ναι, η φιλοσοφία ως συνοδοιπόρος της τέχνης σας?
1: Ναι, η φιλοσοφία δεν λειτουργεί για μένα ως θεωρητική επένδυση της εικόνας, αλλά ως ένας τρόπος να οργανώσω ερωτήματα. Με βοηθάει να σκεφτώ το χρόνο, το σώμα, την ταυτότητα και τη μνήμη πιο άνοιχτα. Η εικόνα όμως προηγείται πάντα. Η σκέψη έρχεται για να φωτίσει κάτι που έχει ήδη συμβεί βιωματικά.
0: Στο κείμενο της έκθεσης γίνεται αναφορά στον Deleuze και στην έννοια του becoming. Πώς συνομιλεί αυτή η σκέψη με τη δική σας προσωπική καλλιτεχνική αναζήτηση?
1: Με ενδιαφέρει πολύ η ιδέα του Deleuze ότι τίποτα δεν είναι στατικό αλλά βρίσκεται συνεχώς σε διαδικασία μετασχηματισμού. Αυτό προσπαθώ να συλλάβω και φωτογραφικά. Όχι τη σταθερή μορφή αλλά τη στιγμή της μετάβασης. Το becoming είναι για μένα μια κατάσταση ελευθερίας, όπου το σώμα, το φως και ο χρόνος βρίσκονται σε συνεχή όσμωση.
0: Μάλιστα. Η τέχνη, κύριε Βίτη, νομίζετε ή πιστεύετε ότι μπορεί ακόμη να επιβραδύνει? Είναι γεγονός το θεατή, το λέω, ξέρετε, γιατί είναι γεγονός ότι ζούμε, πώς να το πω, σε μια εποχή που καταναλώνεται γρήγορα, υπάρχει ταχύτητα, πώς να το πω, και ίσως υπάρχει και επιφάνεια σε πολλά πράγματα.
1: Πιστεύω πως ναι, αλλά όχι επιβάλλοντάς το ένα μήνυμα. Η τέχνη μπορεί να δημιουργήσει μια παύση. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Μια στιγμή που ο θεατής σταματά να καταναλώνει εικόνες και αρχίζει να παρατηρεί πραγματικά. Αυτή η επιβράδυνση είναι σήμερα σχεδόν πράξη αντίστασης.
0: Σε αυτές τις φωτογραφίες σας, έτσι βλέποντας κάποιους και την έκθεσή σας που θα ξεκινήσει και σε λίγες ημέρες, υπάρχει μία σιωπή, θα μπορούσα να πω, σχεδόν διαλογιστική. Είναι κάτι που το επιδιώκετε συνειδητά? Κάνω λάθος πρώτα απ' όλα με αυτή μου την παρατήρηση κιόλας?
1: Όχι,
0: δεν ξέρω.
1: Έχετε δίκιο. Ισχύει αυτό. Με ενδιαφέρει μια εσωτερική ησυχία μέσα στην εικόνα, ακόμα και όταν υπάρχει κίνηση. Η σιωπή αυτή επιτρέπει στο θεατή να μείνει περισσότερο μέσα στο έργο και να συνδεθεί όχι μόνο με αυτό που βλέπει, αλλά και με αυτό που αισθάνεται.
0: Τι είναι αυτό που σας συγκινεί περισσότερο σε ένα ανθρώπινο σώμα? Είναι η μορφή του, είναι το ίχνος της εμπειρίας που κουβαλά, είναι μήπως κάτι άλλο?
1: Το ίχνος της εμπειρίας είναι σημαντικό. Το σώμα με ενδιαφέρει ως φορέας χρόνου, μνήμης και ευαισθησίας. Ακόμα και όταν η μορφή αλλοιώνεται ή γίνεται δυσδιάκριτη, παραμένει αυτή η ανθρώπινη ένταση που κουβαλά.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν εικόνες που δεν τις τραβάτε με τη μηχανή αλλά τις περιμένετε να εμφανιστούν?
1: Ναι, συχνά ναι. Υπάρχουν στιγμές που δεν μπορείς να τις επιβάλλεις.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να αφήσεις το φως, την κίνηση και το χρόνο να συνεργαστούν μεταξύ τους. Εκεί η φωτογραφία μοιάζει περισσότερο με διαδικασία αναμονής παρά ελέγχου.
0: Η θάλασσα αλλά και η παραλία στην ελληνική συνείδηση συνδέονται με την ελευθερία και το καλοκαίρι που έρχεται κιόλας. Εσείς γιατί έχετε επιλέξει να τις προσεγγίσετε τόσο υπαρξιακά, τόσο βαθιά?
1: Ακριβώς επειδή είναι τόσο οικείς εικόνες. Ήθελα να ξεκινήσω από κάτι βαθιά συλλογικό και αναγνωρίσιμο και σταδιακά να το μετατρέψω σε πεδίο υπαρξιακής εμπειρίας. Η παραλία γίνεται έτσι ένας τόπος όπου ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος όχι μόνο με τη φύση αλλά και με τον εαυτό του.
0: Σας ενδιαφέρει ο θεατής να καταλάβει το έργο περισσότερο ή να το αισθανθεί?
1: Νομίζω περισσότερο να το αισθανθεί.
0: Μάλιστα.
1: Η κατανόηση μπορεί να έρθει αργότερα ή και ποτέ. Αυτό που με ενδιαφέρει όμως είναι να δημιουργηθεί μια εμπειρία, μια εσωτερική μετατόπιση, ακόμα και πολύ μικρή.
0: Όταν κάνετε τη δουλειά σας, ας πούμε, οργανώνετε τη φωτογραφία σας, κάνετε τη λήψη, πότε νιώθετε ότι μια εικόνα έχει ολοκληρωθεί? Ή να σας πω την αλήθεια, μήπως δεν ολοκληρώνεται και ποτέ?
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν πιστεύω ότι ολοκληρώνεται ποτέ απόλυτα. Μια εικόνα συνεχίζει να μεταβάλλεται μέσα από το βλέμμα κάθε θεατή και μέσα από τον ίδιο το χρόνο. Κάποια στιγμή απλώς αισθάνομαι ότι έχει φτάσει σε μια ισορροπία όπου μπορώ να την αφήσω να υπάρξει μόνη της.
0: Η υπερέκθεση στα έργα σας λειτουργεί σαν μια διάλυση των ορίων. Δηλαδή κάπως έτσι θα το σκεφτόμουν αν ήταν ένας πίνακας ζωγραφικής. Στη ζωή θεωρείτε ότι οι άνθρωποι φοβούνται μήπως να χάσουν τα όρια τους?
1: Ναι, γιατί τα όρια δίνουν την αίσθηση ασφάλειας και σταθερότητας. Ταυτόχρονα όμως μπορούν να γίνουν και φυλακοί, όπως ξέρουμε. Με ενδιαφέρει λοιπόν εκείνη η οριακή στιγμή όπου κάποιος αφήνεται, έστω προσωρινά, σε κάτι πιο αριχμητό, πιο ανοιχτό και άγνωστο.
0: Υπάρχει κάποια προσωπική στιγμή που στάθηκε μια αφετηρία, που στάθηκε η αφετηρία για να οργανώσετε, για να κάνετε αυτή την έκθεση?
1: Υπάρχουν πολλές μικρές μνήμες από καλοκαίρια, σώματα μέσα στο νερό, στιγμές ακινησίας και φωτός. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη ιστορία, αλλά περισσότερο ένα συσσωρευμένο συνέστημα που σταδιακά μετατράπηκε σε εικόνα.
0: Μάλιστα. Τι ρόλο παίζει ο χρόνος στη δική σας τη ζωή? Είναι κάτι που σας αγχώνει, κάτι που παρατηρείτε σχεδόν ποιητικά?
1: Ο χρόνος με απασχολεί έντονα, αλλά περισσότερο ως εμπειρία παρά ως μέτρηση. Με ενδιαφέρει πώς αλλάζει τη μνήμη, το σώμα και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας και τους άλλους. Ίσως η δουλειά μου τελικά να είναι μια προσπάθεια να παρατηρήσω αυτή τη μεταβολή πιο συνειδητά.
0: Πιστεύετε ότι η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας τρόπος αντίστασης στην ταχύτητα αλλά και στη σκληρότητα της εποχής μας?
1: Ναι, το νομίζω αυτό, γιατί μπορεί να με επαναφέρει την προσοχή, την ευαισθησία και την αμφιβολία. Ζούμε σε μια εποχή υπερβολικής βεβαιότητας και διάκοπης κατανάλωσης εικόνων. Η τέχνη μπορεί ακόμα να δημιουργήσει χώρο για σιωπή, παρατήρηση και πιο ανθρώπινες μορφές εμπειρίας.
0: Αν τώρα θέλατε να έχει μια αίσθηση ο θεατής που θα έρθει να παρακολουθήσει την έκθεσή σας, ποια θα θέλατε να είναι αυτή, ποια θα επιθυμούσατε?
1: Θα επιθυμούσα να φύγει μια αίσθηση ελαφρότητας και ταυτόχρονα εσωτερικής μετακίνησης. Σαν να έχει για λίγο απομακρυνθεί από τις σταθερές του και να έχει βρεθεί σε ένα χώρο πιο ανοιχτό, πιο ρεστό, πιο ανθρώπινο. Μέσα από τις λαξευμένες φιγούρες του φωτός να ανακαλύψουν κάτι γνώριμο, τη σύνδεσή τους με αυτό.
0: Ας δούμε λοιπόν τέλος τα στοιχεία της έκθεσης. Ονομάζεται η έκθεσή σας Παραλία, μία ημέρα, Becoming Light. Κρατώ την πρόσκληση.
1: Σωστά.
0: Είναι στον οικαστικό κύκλο Δέλτα Λάμδα, που είναι στην Ακαδημία 6 στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Και τα εγγένειά σας είναι στις 5 του μήνα, 5 Ιουνίου.
1: Ιουνίου, 7 με 10 το βράδυ.
0: 7 με 10 το βράδυ. Και θα διαρκέσει η έκθεσή σας μέχρι τις 10
1: μέχρι
0: Ιουλίου.
1: Μέχρι τις 10 Ιουλίου, ναι.
0: Πολύ ωραία. Και είναι ατομική έκθεση λοιπόν.
1: Ατομική έκθεση.
0: Φωτογραφία, τέχνη. Τι να σας πω, εμένα μου φαίνεται και σαν ζωγραφική η τέχνη σας.
1: Και βίντεο art.
0: Και βίντεο art φυσικά.
1: Είναι μια ιδιαίτερη έκθεση μεγάλης διαδρομής.
0: Πολύ ωραία. Σας εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όλα να πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βίτη, που ήσασταν μαζί.
1: Και εγώ ευχαριστώ.

0: Σήμερα στο ημερολόγιο τέχνης ταξιδεύουμε στα Χανιά, σε ένα τόπο όπου η ιστορία, η μουσική, η αρχιτεκτονική και το φως της Κρήτης συναντούν έναν σύγχρονο και ζωντανό πολιτιστικό παλμό. Ο πολιτισμός δεν είναι μόνο οι μεγάλες εκδηλώσεις και τα φεστιβάλ, είναι και η καθημερινή σχέση μιας πόλης με τη μνήμη, την τέχνη, τους ανθρώπους της και τις ιστορίες που επιλέγει να διασώσει και να συνεχίσει. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ένας τόπος διατηρεί την ταυτότητά του και ταυτόχρονα ανοίγεται προς το μέλλον. Καλεσμένος μας σήμερα είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Χανίων Ιωάννης Γιαννακάκης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εμείς από την Αθήνα, εκείνος από τα Χανιά. Καλό απόγευμα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Μια χαρά, κύριε Γιαννακάκη.
1: Εδώ από τα Χανιά σας στέλνω όλη την θετική μας ενέργεια, σας παρακολουθούμε όπως ξέρετε και χαιρόμαστε πάρα πολύ που και η Ελλάδα παρακολουθεί τα Χανιά.
0: Ο Ιούνιος στα Χανιά μοιάζει να είναι κάτι περισσότερο από την αρχή του καλοκαιριού. Είναι σχεδόν μια πολιτιστική μετάβαση για την πόλη. Πώς τον βιώνετε εσείς ως αντιδήμαρχος του πολιτισμού, ως άνθρωπος του πολιτισμού?
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Σημαίνει πράγματι κάτι τέτοιο. Για μας εξάλλου, εδώ στα Χανιά, το τέλος Μαΐου το σηματοδοτούν και οι εορτασμοί για τη μάχη της Κρήτης. Και μετά από αυτούς, έτσι κάπως συμβολικά, αλλά και ψυχολογικά, περνάμε πιο έτοιμοι σε αυτό που λέμε καλοκαίρι πολιτιστικό. Ήδη οι πολιτιστικοί χώροι ανοίγουν. Από την 1η Ιουνίου λειτουργεί ο θερινός κινηματογράφος του κήπου. Έχουν προηγηθεί λίγες μέρες προβολών με χανιώτες δημιουργούς και βέβαια προγραμματισμός των εκδηλώσεων, των ανοιχτών χώρων και το φεστιβάλ της πόλης, τα οποία είναι πολλά και πολύ επιτυχημένα.
0: Ποια είναι η φιλοσοφία των Χανίων γύρω από τον πολιτισμό τους θερινούς μήνες? Ουσιαστικά τι θέλετε να νιώσει και ο κάτοικος αλλά και ο επισκέπτης που έρχεται?
1: Είπατε πολύ σωστά στην εισαγωγή σας ότι εδώ υπάρχει και μια συνάφεια με την ιστορία και τα μνημεία. Αυτό που επιθυμούμε και από αυτό που διαφοροποιεί τον κάθε τόπο και ασφαλώς τα Χανιά στην περίπτωση που μας ενδιαφέρει είναι αυτή η σχέση της σύγχρονης τέχνης, της σύγχρονης δημιουργίας με τα μνημεία της πόλης και την ιστορία. Για όσους δεν έχουν επισκεφτεί τα Χανιά, είναι καλό να ξέρουν ότι οι περισσότεροι πολιτιστικοί χώροι είτε βρίσκονται εντός ιστορικών μνημείων είτε γειτνιάζουν με αυτά. Συνεπώς η σχέση του θεατή, η σχέση του επισκέπτη αλλά και του καλλιτέχνη που δημιουργεί και παρουσιάζει τη δουλειά του έρχεται σε συνάφεια με κτίρια του 1600, με ακόμα παλαιότερα οθωμανικά κτίρια, έρχεται σε επαφή με τα βυζαντινά τείχη, έρχεται σε επαφή με μια πόλη που αναδεικνύει την ιστορία της με όποιο τρόπο μπορεί και τη συνδέει κυρίως με τη σύγχρονη δημιουργία. Συνεπώς αυτό είναι ένας συνδυασμός που νομίζουμε ότι διαφοροποιεί με σαφήνεια τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στα Χανιά.
0: Πολύ ωραία, γιατί διαθέτεται και εμβληματικούς χώρους πολιτισμού από το θέατρο της Ανατολικής Σταύρου μέχρι το Μεγάλο Αρσενάλι και το Συνεκήπος που είπατε και στην αρχή, και ο πολιτισμός σίγουρα συνομιλεί με την ιστορία της πόλης.
1: Αυτός είναι ο στόχος μας, γιατί το κομμάτι, ο πολιτισμός είναι μία δρόσα κατάσταση. Αυτό που στο τέλος μένει είναι το civilization που λένε. Είναι το τι μένει στον πολιτισμό της χώρας ως απόϊχος. Και ο απόϊχος αυτός είναι και οι υποδομές που έχουν έρθει από το παρελθόν, ο σεβασμός μας προς αυτές και κυρίως η συνομιλία με αυτές. Η επαφή ενός καλλιτέχνη με ένα κτίριο το οποίο είναι 400 ετών και έχει την ιστορία όλων αυτών και την πατίνα του χρόνου πάνω, ασφαλώς δημιουργεί και στον ίδιο διαφορετικές συνθήκες εμφάνισης. Αυτό βέβαια είναι προφανές ότι το αναζητούν οι καλλιτέχνες, γιατί όπως ξέρετε είναι ψυχές πολύ ευαίσθητες.
0: Ποιες είναι οι σημαντικότερες πολιτιστικές δράσεις που ξεχωρίζετε για τον Ιούνιο που σε λίγες μέρες θα έρθει?
1: Ο Ιούνιος ξεκινάει πάντα με τον κινηματογράφο στον κήπο. Ο κινηματογράφος μας στον κήπο είναι ένας θερινός κινηματογράφος. Ιδρύθηκε το 1905 και μεταφέρθηκε στο σημείο που βρίσκεται τώρα το 1912, καθιστώντας τον ένα από τους ιστορικότερους, αν όχι τον αρχαιότερο, εν λειτουργία θερινό κινηματογράφο στον κόσμο. Και αυτή η παράδοση έχει περάσει στα Χανιά βέβαια και στην κουλτούρα μας, γι' αυτό και η σχέση μας με τον κινηματογράφο είναι σαφής, όχι μόνο για τις ταινίες που γυρίζονται εδώ και με πολλούς τεχνικούς κινηματογράφους που υπάρχουν πλέον, αλλά και το σπουδαίο φεστιβάλ που έχουμε το φθινόπωρο. Ο Ιούνιος, αν ξεκινάει με το Σινέ Κήπος, καταλήγει με το Φεστιβάλ Βιβλίου. Το Φεστιβάλ Βιβλίου 22 με 28 Ιουνίου φέτος. ένα φεστιβάλ το οποίο, αν και μετράει, θα λέγαμε, λίγα χρόνια, είναι η πέμπτη του χρόνια φέτος, νομίζω ότι έχει πολύ γερές βάσεις και έχει ήδη καρπούς και ανθούς που εντυπωσιάζουν.
0: Πολύ ωραία. Πόσο δύσκολο είναι να κρατηθεί ένας ουσιαστικός πολιτιστικός χαρακτήρας σε μια πόλη με τόσο έντονη τουριστική ανάπτυξη, γιατί στα Χανιά ξεκινάει ο τουρισμός από νωρίς, πριν από το Πάσχα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πολύ σωστά. Το Πάσχα είναι μια σημαντική τουριστική περίοδος. Το εξαρτώμαστε βέβαια πολύ και από το Πάσχα το καθολικό, αλλά και βέβαια και τις πάρα πολλές αφήξεις κουρασγερόπλοιων που έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ακόμα και το χειμώνα. Συνεπώς, η περίοδος του Πάσχα και της Άνοιξης, όπως θα τη λέγαμε, είναι μια περίοδος έντονης προετοιμασίας αλλά και κινητικότητας γύρω από τον τουρισμό. Ο σκοπός μας είναι ο πολιτισμός, οι εκδηλώσεις και κυρίως ο σύγχρονος πολιτισμός να είναι ένα αντίβαρο σε όλη αυτή την ανάπτυξη, όχι ως ένα ποσοτικό μεγεθός αλλά κυρίως ως ένα ποιοτικό. Τόσο οι εκθέσεις στην Πινακοθήκη, τόσο οι δράσεις των μουσείων εντός του Δήμου, όσο και οι εκδηλώσεις που επιλέγουμε να προβάλλουμε και να υποστηρίζουμε, είναι εκδηλώσεις οι οποίες θέλουμε στον επισκέπτη της πόλης να αφήνει το αίσθημα ότι ναι, μπορεί το κίνητρο να επισκεφτεί τα Χανιά να ήταν μια προσφορά ενός γραφείου, μια φωτογραφία με θάλασσα και ήλιο και μια παραλία, αλλά τελικά αυτό που πήρε ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Και αυτό το πολύ περισσότερο ήταν ο σύγχρονος πολιτισμός και η δημιουργία. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με τους επισκέπτες της πόλης και το αντίβαρο. Από την άλλη, και για τους Χανιώτες, τους δημότες, που είναι ο κύριος μας στόχος, καθώς αυτοί είναι τους οποίους κατανοούμε και περισσότερο, για να πω την αλήθεια, διότι είμαστε πολύ πιο κοντά στην αντίληψή τους, στην αισθητική τους, στις ανάγκες τους. Κατά τη διάρκεια του έτους μας προτείνουν γεγονότα, μας προτείνουν δράσεις και έτσι λίγο πολύ και από την επισκεψιμότητα των προηγούμενων ετών μπορούμε και διαμορφώνουμε ένα πρόγραμμα τέτοιο το οποίο να ικανοποιεί πρωτίστως στους Χανιώτες αλλά και βέβαια και τους επισκέπτες της πόλης.
0: Και μιας και μιλάμε λοιπόν για τους Χανιώτες, υπάρχει κάποια εκδήλωση ή θεσμός του Ιουνίου που θεωρείτε ότι εκφράζει βαθύτερα την ψυχή των Χανίων και των Χανιωτών, έτσι για να μπούμε στο κλίμα κι εμείς?
1: Θα γυρίσουμε πάλι σε αυτές τις δύο εκδηλώσεις που σας είπα, καθώς η μία πατάει πολύ καλά πολύ γερά στο παρελθόν και η άλλη ακροβατεί και ξεκινάει προς το μέλλον. Δηλαδή έχουμε από τη μία ένα φεστιβάλ βιβλίου το οποίο έχει μόνο 5 χρόνια ζωής στα Χανιά.
0: Και μεγάλη επιτυχία όμως.
1: Ναι, αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Το πώς οι Χανιώτες αγκάλισαν το φεστιβάλ αυτό από την πρώτη στιγμή. Ένα φεστιβάλ το οποίο δημιουργήθηκε με πολύ ψηλούς στόχους αλλά και με πολύ καλή οργάνωση και από μια έμπειρη ομάδα. Αυτό λοιπόν το φεστιβάλ οι Χανιώτες το αγκάλιασαν. Ήδη τις προηγούμενες εβδομάδες ήταν εδώ ο νομπελίστας ο Ορχάν Παμούκ και με δυσκολία καταφέραμε να συγκρατήσουμε τον κόσμο που φυσικά δεν χώρεσε να μπει όλοι μέσα.
0: Μεγάλη προσωπικότητα.
1: Ορχάν Παμούκ. Πραγματικά είναι αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος εν ζωή.
0: Έτσι είναι. Έτσι
1: λογοτέχνης, βραβείο Νόμπελ του 2006, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και αγαπάει και πολύ την Κρήτη.
1: Αγαπάει πάρα πολύ, τόσο πολύ που στο τελευταίο του βιβλίου, χωρίς να την κατονομάζει, η Κρήτη ήταν η έμπνευσή του για το νησί στο οποίο διαδραματίζονται τα γεγονότα στο βιβλίο Νύχτες Πανούκλας. Αυτή λοιπόν η προσωπικότητα όχι μόνο ήρθε για μια επίσκεψη στα Χανιά, αλλά ζήτησε να έρθει και να μείνει στα Χανιά περίπου 2 εβδομάδες, προκειμένου να εργαστεί εδώ και να δουλέψει τα επόμενα βιβλία του. Έτσι λοιπόν δεν γίνεται τα Χανιά μόνο ένας χώρος φιλοξενίας, αλλά και ένα σκηνικό για κάποιον λογοτέχνη να δουλέψει. Αυτό μας, καταλαβαίνετε, μας χαροποιεί ιδιαίτερα.
0: Έτσι
1: λοιπόν το Φεστιβάλ Βιβλίου είναι ένα άλμα προς το μέλλον, είναι μια κίνηση προς το μέλλον. Απ' την άλλη, αυτό που οι Χανιώτες αγαπούν πάρα πολύ και συνεχώς ρωτάνε πότε ξεκινά, είναι βέβαια το σινεμά στον κήπο. Όχι για κάποια, μόνο για συναισθηματικούς λόγους, αλλά είναι ένα από τα ωραίτερα θερινά σινεμά στην Ελλάδα. Είναι ένα σινεμά το οποίο βρίσκεται μέσα σε ένα κατάφυτο δημοτικό κήπο, δίπλα σε ένα ιστορικό ρολόι, στο κέντρο της πόλης, μια διαφυγή πολύ εύκολη, πολύ απλή και πολύ φιλική για μικρούς και μεγάλους.
0: Πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή, εδώ να σας ρωτήσω, των νέων ανθρώπων στις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου, γιατί έχετε και πολλούς φοιτητές και νέους ανθρώπους, τα νέα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο. Βλέπετε να επιστρέφει το ενδιαφέρον των νέων προς τον πολιτισμό? Γιατί, ξέρετε, αυτή είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση. Οι άνθρωποι παρακολουθούν και αγαπούν τον πολιτισμό. Οι νέοι όμως...
1: Ναι, συμβαίνει αυτό που λέτε. Δηλαδή υπάρχουν κάποια στεγανά τα οποία δεν επιτρέπουν στην νεολαία να αγγίξει πολλά κομμάτια του πολιτισμού. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι είχε να κάνει με τους ίδιους. Έχει να κάνει κυρίως με τον τρόπο με τον οποίο εμείς το προσεγγίζουμε. Βλέπουμε δηλαδή ότι, ας πούμε, στην Πινακοθήκη, έχοντας την εμπειρία και εκθέσεων ιστορικών και εκθέσεων 19 του αιώνα, αλλά και πιο σύγχρονες εκθέσεις, η αλήθεια είναι πως οι νέοι φαίνεται να συνδέονται ευκολότερα με κάτι πιο σύγχρονο. Με κάτι που μιλάει σε μια γλώσσα που την κατανοούν ευκολότερα, και όπως επίσης και σε γεγονότα τα οποία ξεφεύγουν από αυτό που θα λέγαμε τυπική παρουσίαση μιας τέχνης. Οι εκδηλώσεις, για παράδειγμα το Φεστιβάλ Χορού, το οποίο θα έχουμε στα τέλη του επόμενου μήνα εδώ στα Χανιά.
0: Πότε θα ξεκινήσει?
1: Είναι στα τέλη του Ιουλίου και θα είναι μέχρι πρώτες μέρες του Αυγούστου.
0: Πολύ ωραία.
1: Ευελπιστώ ότι θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Σε κάθε περίπτωση παραμένω στη διάθεσή σας, όπως ξέρετε. Το φεστιβάλ αυτό, λοιπόν, σε πολλές από τις δράσεις τους, βγαίνει από το θέατρο, βγαίνει από τον κλειστό χώρο και πηγαίνει στο δημόσιο χώρο. Εκεί το ποσοστό του κοινού, το ποσοστό του νέου κοινού είναι συντριπτικό. Οι νέοι φαίνεται να μην έχουν ακόμα συνηθίσει τα βελούδινα καθίσματα, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάνε πιο εύκολα, τους μιλάει πιο εύκολα η τέχνη όταν έρθει σε αυτούς μέσα από ένα δημόσιο χώρο, από μια έξω στη φύση, σε μια διαφορετική παρουσίαση. Αυτό επιδιώκεται κατά καιρούς, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό νέων σε κάθε είδους εκδήλωση, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτές οι εκδηλώσεις είναι κυρίαρχη παρουσία τους.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ, πραγματικά πολύ χαρούμενο αυτό που μου λέτε. Χαίρομαι πολύ. Είναι πολύ αισιόδοξο.
1: Είναι πράγματι.
0: Και κύριε Γιαννακάκη, ποιο είναι το μεγαλύτερο στοίχημα για τον πολιτισμό στα Χανιά τα επόμενα χρόνια? Γιατί όλο αυτό το διάστημα, τα χρόνια, έχει χτιστεί, θεωρώ και πιστεύω, ο πολιτισμός στα Χανιά με έναν πραγματικά πολύ ωραίο τρόπο και για τους κατοίκους και για τους επισκέπτες. Λιθαράκι. Ποιο είναι το στοίχημα, λοιπόν?
1: Προσπαθούμε να παρέχουμε πάντα ένα πλήθος εκδηλώσεων που να αφορά όλους. Ένα πλήθος εκδηλώσεων το οποίο, όσο οι υποδομές το επιτρέπουν, να αποκεντρώνεται κιόλας. Αυτό δεν είναι πάντα πολύ εύκολο, γιατί ένας βασικός όρος για μια σωστή παρουσίαση είναι και η σωστή υποδομή. Αυτός είναι ένας στόχος για το μέλλον, δηλαδή η βελτίωση των υποδομών και η αποκέντρωσή τους σιγά σιγά, όχι για να φύγουν πράγματα από την πόλη και να πάνε παρά έξω, αλλά κυρίως για να ενισχυθούν και οι πολύ μεγάλες κοινότητες που ζητούν κομμάτια δικά τους να πάνε προς εκεί. Σε μια προηγούμενη δράση μας στην περίοδο του κορονοϊού, τα Ανοιχτά Πανιά, ένα πρόγραμμα Φυγό Κεντρό, το οποίο δεχόταν προτάσεις καλλιτεχνικές για να υλοποιηθούν σε περιαστικές περιοχές του Δήμου Χανίων, είχε τεράστια ανταπόκριση. Και είδαμε σε όλο αυτό ότι υπάρχει αυτή η αναζήτηση. Συνεπώς, συνεχίζοντας την δραστηριοποίησή μας και την πολιτική μας πάνω στην πολύπλευρη και πολυμορφική παρουσίαση των τεχνών και ειδικά της σύγχρονης τέχνης, κάτι που υστερούμε συνολικά ίσως και σαν χώρα, νομίζω ότι το επόμενο στοίχημα έχει να κάνει με το να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τις υποδομές για να μπορούν να είναι εξίσου φιλόξενες και ασφαλείς, όχι μόνο για τους θεατές, αλλά και για τους καλλιτέχνες που επισκέπτονται την πόλη μας.
0: Κύριε Γιαννακάκη, εύχομαι καλή επιτυχία, να έχετε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι στα Χανιά, ένα πολύ ωραίο πολιτιστικό καλοκαίρι και για τους κατοίκους αλλά και για τους επισκέπτες, που είναι πραγματικά αρκετοί, και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνέντευξη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένω και εσάς και τους ακροατές μας εδώ στα Χανιά για ένα ακόμα πολύ έντονο και πολύ ευχάριστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
0: Με πολύ μεγάλη χαρά. Γεια σας, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.

0: Σήμερα στο ημερολόγιο τέχνης θα επιχειρήσουμε μία συνάντηση όχι μόνο με το έργο αλλά και με το πνευματικό αποτύπωμα ενός ανθρώπου που σημάδεψε βαθιά τη σύγχρονη ελληνική σκέψη. Ο Χρήστος Γιαναράς υπήρξε μία από τις πιο ανήσυχες, διεισδυτικές και συχνά ανατρεπτικές φωνές της φιλοσοφίας, της θεολογίας και του δημόσιου λόγου στην Ελλάδα. Με το έργο του άνοιξε διαλόγους γύρω από την ταυτότητα, την ελευθερία, τον έρωτα, τη γλώσσα, την πίστη και την κρίση του σύγχρονου πολιτισμού, επηρεάζοντας γενιές ανθρώπων μέσα και έξω από τα πανεπιστήμια. Αφορμή της σημερινής μας συζήτησης είναι το νέο βιβλίο του Σωτήρη Γουνελά. Για τον Χρήστο Γιαναρά, κείμενα πριν και μετά την εκδημία του που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος. Ένα βιβλίο που δεν επιχειρεί απλώς μία παρουσίαση ιδεών, αλλά μία βαθύτερη συνομιλία με το πρόσωπο, τη σκέψη και την πνευματική διαδρομή του Χρήστου Γιαναρά. Καλώς ήρθατε, κυρία Γουνελά, καλό απόγευμα.
1: Καλώς σας βρήκα, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να επιστρέψετε ξανά και ξανά στη σκέψη του Χρήστου Γιαναρά, ώστε να αφιερώσετε ένα ολόκληρο βιβλίο στο έργο και στην πνευματική του διαδρομή?
1: Να σας πω την αλήθεια, το γεγονός ότι είχα ξεκινήσει από χρόνια αυτή την ενασχόληση, δηλαδή το γύρω στο 85 βγήκε το πρώτο κείμενο σχετικά με το... με ένα από τα βιβλία του, και έφτασα τώρα στο 2025 που τελείωσα με το βιβλίο αυτό που βγήκε τώρα. Επομένως, δηλαδή, αυτό το βιβλίο καλύπτει μια διαδρομή 40 χρόνων και δική μου και του Χρήστου. Δηλαδή είναι μια περιπλάνηση στο έργο του και εντοπισμός των κυριότερων σημείων του, διότι αυτό που με ενδιαφέρε ήταν να δείξω τα πιο θετικά σημεία. Ο Χρήστος έχει κατά καιρούς κάνει και έχει κάποιες υπερβολές, έχει τονίσει πράγματα με έναν τρόπο έτσι παράξενο, έχει παρεξηγηθεί σε διάφορα ζητήματα, όπως το θέμα της Χριστιανικής Συνθήκης και άλλα. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα προσπάθησα ακριβώς να τα αποκαταστήσω, αλλά ταυτόχρονα να δημοσιεύσω και τα κείμενα τα πρώτα που ήταν πιο κριτικά απέναντι στο Χρήστο Γιαναρά. Σταδιακά αυτό κάπως μεταβλήθηκε με το χρόνο. Μάλιστα. Και ειδικά όταν έβγαλα το βιβλίο «Η πρόταση λόγου και πολιτισμού» γύρω στο 2014, νομίζω 2014, εκεί υπάρχει ένα κεφάλαιο που αναφέρεται στο Χρήστο Γιαναρά και λέγεται «Η θεολογικο-φιλοσοφική περιπέτειά του», και εκεί αναφέρομαι κυρίως στην ελευθερία του ήθους και σε άλλα, αλλά στην ελευθερία του ήθους υπάρχει ένα κεφάλαιο καταπληκτικό για τους διαχριστών σαλούς. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτό το κεφάλαιο ο Γιαναράς τονίζει ακριβώς και περιγράφει τη διάσταση της ηθικής όπως την αντιλαμβάνεται αυτός μέσα από την μη συμβατική χριστιανική πραγματικότητα, να το πούμε έτσι.
0: Ο υπότιτλος «Κείμενα πριν και μετά την εκδημία του» δίνει την αίσθηση ενός προσωπικού αλλά ταυτόχρονα και πνευματικού αποχαιρετισμού. Πώς αλλάζει η ανάγνωση ενός στοχαστή μετά το θάνατό του?
1: Αυτό, ξέρετε, είναι θέμα του αναγνώστη. Δηλαδή είναι ποιος διαβάζει το βιβλίο, είτε πριν είτε μετά. Δηλαδή είναι ένα θέμα πολύ βασικό, διότι ο Γιαναράς απαιτεί μια ανάγνωση πολύ ουσιαστική και δύσκολη. Δεν είναι δηλαδή να το περνάς στο πόδι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα ούτε στις επιφυλίδες του. Δεν αναφέρθηκα καθόλου στο βιβλίο στην πολιτική πλευρά, στα πολιτικά του, στα οποία αφιέρωσε χρόνια και χρόνια, κακώς κατά την γνώμη μου, αλλά υπήρχαν επιφυλίδες, οι παλιότερες του 70, γύρω στο 70, που έγραφε στο Βήμα. Εκεί υπάρχουν εκπληκτικά κείμενα που είναι κυρίως θεολογικά κείμενα. Αυτά είναι θεολογικά κείμενα και είναι της πιο κέρυας, ας πούμε, θεολογικής του διάστασης εκεί. Μετά τα πράγματα κυμαίνονται μέχρι που ξαναβρίσκει το νήμα, γιατί αυτό έκανε ένας άνθρωπος ο οποίος καλύπτει, ξέρω εγώ, 60-70 χρόνια γραπτής, ας πούμε, εργασίας, επανέρχεται σε πράγματα, δηλαδή φεύγει, μετακινείται, δεν είναι ακίνητο σε ένα πράγμα. Λοιπόν, έτσι μετά την την ελευθερία του ήθους πολύ αργότερα, ξαναπιάνει το νήμα αυτό στις έξι φιλοσοφικές ζωγραφίες, πώς το λέγει και το βιβλίο, και επίσης το ενάντια στη θρησκεία. Έχει σε αυτά τα δύο ξαναπιάνει το νήμα της βασικής του θεωρητικής γραμμής.
0: Στο βιβλίο σας μιλάτε για ένα διανοητή που τάραξε τα λιμνάζοντα νερά της ελληνικής πραγματικότητας. Πιστεύετε ότι σήμερα υπάρχουν ακόμη δημόσιοι διανοούμενοι με τέτοια δύναμη παρέμβασης?
1: Δεν είναι σίγουρο αυτό. Δεν είναι σίγουρο ότι υπάρχουν. Γιατί ο Χρήστος ο Γεραράς είχε αυτή την τελείως ξεχωριστή, ας πούμε, ιδιορυθμία, ότι αναφερόταν στη θεολογία, αναφερόταν στην εκκλησία. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μετήχε αγρίως στα κοινά, με εφημερίδες, με φιλίδες, με ομιλίες, με αυτά, αλλά πώς θα πούμε, έφερνε μέσα εκεί, έβαζε μέσα εκεί καταστάσεις που οι περισσότεροι διανοητές στην Ελλάδα δεν έχουν σχέση ούτε με θεολογία ούτε με εκκλησία. Επομένως ήταν μια έτσι ξεχωριστή περίπτωση η δικιά του.
0: Ο Χρήστος Γεννάρης υπήρξε βαθιά αντισυμβατικός. Τι θεωρείτε ότι ήταν αυτό που ενόχλησε περισσότερο στη σκέψη του?
1: Δύο πράγματα, τα ερωτικά του και τη χριστιανική ηθική.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι τα δύο. Τα ερωτικά του νομίζω έχει παρεξηγηθεί αγρίως. Εγώ έχω ένα τεράστιο κείμενο εκεί το οποίο είχε δημοσιευτεί στη σύναξη στο 32ο τεύχος, που ήταν ένα αφιέρωμα «Έρος Θεού, έρος ανθρώπων», και αναφέρθηκα, ήταν δηλαδή ένα είδος ουσιαστικής παρέμβασης στην διαμάχη που είχε με τον πατέρα Θεόκτητο Διονυσιάτη, τον μοναχό αυτόν του Αγίου Όρους, ο οποίος έγραφε επί 2,5 χρόνια στον Ορθόδοξο τύπο εναντίον του Γεννάρα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν, αυτός κάποια στιγμή τα δημοσίευσε και όλα αυτά σε δύο βιβλιαράκια, και ο Γεννάρας απάντησε με ένα μικρό περί λιβελογραφούντος μοναχού, κάπως έτσι ήταν ο τίτλος, και εγώ μπήκα σε αυτή την διένεξη, ας πούμε, μάλιστα μία από τις δύο επιστολές που δημοσιεύω στο τέλος, στο επίμετρο, αναφέρεται ο Χρήστος, μου μιλάει για αυτό το πράγμα και λέει ότι γιατί λες

0: διαμάχη, αφού εγώ δεν είχα ουσιαστικά...
1: Δεν ήρθα σε αυτό.
0: Ναι, δεν ήρθα εγώ σε διαμάχη. Ναι, αλλά η διαμάχη υπήρχε. Απλώς την ξεκίνησε ο πατήρ Θεόκλητος με πολύ έντονο τρόπο και προσπαθώ να κάνω μια ανασκευή των θέσεων του μέσα στο κείμενο αυτό που γράφω. Ανασκευάζω τις θέσεις του πατρός Θεοκλήτου, γιατί πραγματικά είναι τόσο τραβηγμένα αυτά τα πράγματα που λέγονται εκεί μέσα και που καταγγέλλεται ο Γιαναράς ως δαιμονιώδης με τα ερωτικά και διάφορα, τα οποία είναι δηλαδή τελείως άσχετα, με συγκεκριμένες αναφορές στο τι έχει γράψει κατά καιρούς και πώς διατυπώνονται και βεβαίως με μία από τις αναφορές ήταν το πρόσωπο και ο έρωος, που ήταν ένα από τα βασικό του κείμενα σε αυτά. Και επίσης υπάρχει ένα ξεχωριστό κείμενο που έγραψα πρόσφατα, είχε δημοσιευτεί στο Φρέαρ αυτό, τα ερωτικά του Χρήστου Γιαναρά, τελείως πρόσφατο, που κάνω τις βασικές αναφορές στον Άγιο Μάξιμο του Ομολογητή, με τον οποίο έχει έτσι μια πολύ άμεση σύνδεση, καθώς και στον Διονύσιο τον Αναπαγίτη. Αυτές είναι οι βάσεις του.
1: Κρατώ τη λέξη πρόσωπο που είπατε. Στο έργο του Χρήστου Γιαναρά επανέρχεται συνεχώς η έννοια του προσώπου. Τι σημαίνει τελικά για τον Γιαναρά να υπάρχει κανείς ως πρόσωπο και όχι απλώς ως άτομο?
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι όλο το ζήτημα της ενανθρώπισης του λόγου. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχουμε ενανθρώπιση του λόγου, έχουμε την αλήθεια και το λόγο ως πρόσωπο. Από εκεί αρχίζει αυτή η ιστορία. Και αφού ο άνθρωπος είναι η εικόνα, είναι κατ' εικόνα δημιουργημένος, πράγμα που έχει τονίσει έντονα ο Χρήστος Γιαναράς στις πρώτες του θεολογικές γραφές, για να πει ότι το «ον» αυτό, ο άνθρωπος δηλαδή, έχει δημιουργηθεί με τελείως ξεχωριστό και διαφορετικό τρόπο από όλα τα άλλα όντα. Λοιπόν, αυτό το κατ' εικόνα δημιουργεί τη σχέση ακριβώς ανάμεσα στο πρόσωπο του λόγου και στο πρόσωπο του ανθρώπου. Και εκεί συναντιούνται οι δύο αυτές διαστάσεις, η θεϊκή και η ανθρώπινη, και ταυτόχρονα εγγενιάζεται η λεγόμενη προσωπική υπαρξιακή ελευθερία του ανθρώπου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, στην οποία δούλεψε πάρα πολύ και την τόνισε ιδιαίτερα.
1: Πιστεύετε ότι ο σύγχρονος άνθρωπος έχει απομακρυνθεί από την έννοια της σχέσης που τόσο έντονα υπερασπίστηκε ο Χρήστος Γιαναράς?
0: Βέβαια, αυτό είναι ένα μεγάλο. Μάλιστα, αυτό το συνέδεε με την ερωτική διάσταση, δηλαδή με την διάσταση η οποία υπογραμμίζεται ήδη από την δημιουργία του ανθρώπου, διότι η αγάπη είναι εκείνη η οποία δημιουργεί τον άνθρωπο. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα παίρνουμε το νήμα εμείς και συνεχίζουμε. Όχι ανεξάρτητα, διότι άμα αυτονομηθείς από αυτή τη διάσταση που σε δημιούργησε, το πράγμα πηγαίνει αλλού και έχει πάει εκεί σήμερα, εκεί πηγαίνει σήμερα. Αλλά το θέμα της σχέσης είναι τεράστιο, όχι μόνο σε αυτή τη διάσταση, στη συνάντηση με τον άλλον άνθρωπο. Αυτό δηλαδή που προωθήθηκε εδώ και τουλάχιστον δύο αιώνες είναι ο ατομοκεντρισμός. Ο ατομοκεντρισμός είναι αυτός που δημιούργησε την αποξένωση ανάμεσα στους ανθρώπους. Κοινωνίες αυτές είναι μαζικές κοινωνίες και την ίδια στιγμή, πώς να πούμε, είναι καθιερωμένη η ατομική μοναξιά των ανθρώπων και έτσι προχωρεί ο κόσμος, θα τολμούσα να πω, ανάποδα από τις αρχικές του καταβολές.
1: Μάλιστα. Ο Γιαναράς επέκρινε έντονα τον καταναλωτισμό, τον ναρκισισμό και την αυτοκαταξίωση της εποχής μας. Mm. Νιώθετε ότι σήμερα οι προειδοποιήσεις του μοιάζουν ακόμα πιο επίκαιρες?
0: Βεβαίως, φυσικά. Γιατί το πράγμα έχει προχωρήσει ακόμα περισσότερο αρνητικά και μάλιστα στην Ελλάδα, όπου έχουμε έτσι μια τάση να ταυτιζόμαστε πολύ εύκολα με ό,τι συμβαίνει εκτός Ελλάδος και ακολουθούμε άκρητα θεωρίες, ρεύματα, οτιδήποτε, τη στιγμή που εμείς είμαστε αρχαίος λαός, έχουμε καταβολές τρομερές, έχουμε ένα πολιτισμό πίσω μας και χριστιανικό, βυζαντινό και αρχαίο ελληνικό, και είναι σαν να μην υπάρχουν αυτά και σαν εμείς να είμαστε, ας πούμε, κατεξοχήν δυτικά όντα, που δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η ίδια η Δύση σήμερα βρίσκεται σε παρακμή τεράστια, οπότε δεν ξέρω.

0: που θα βγει αυτό το πράγμα.
1: Ο Χρήστος Γιαναράς κινήθηκε ανάμεσα στη θεολογία, τη φιλοσοφία και την πολιτική σκέψη. Πιστεύετε...
0: Δεν ξέρω που θα βγει αυτό το πράγμα.
1: Ο Χρήστος Γιαναράς κινήθηκε ανάμεσα στη θεολογία, τη φιλοσοφία και την πολιτική σκέψη.

0: προς τη φιλοσοφία παρά προς τη θεολογία. Αλλά το άλλο, το να είναι συνδεδεμένα αυτά τα δύο και με την πολιτική, αυτό σχεδόν είναι ανύπαρκτο. Δεν νομίζω ότι το επηρεάζει οπωσδήποτε. Υπάρχουν διανοούμενοι οι οποίοι ακουμπάνε, ας πούμε, στην Ορθοδοξία τα τελευταία χρόνια, ακουμπάνε στην Ορθοδοξία, όχι τόσο θεολογικά, αλλά με μια γενικότερη παραδοσιακή, ας πούμε, διάσταση, και αυτοί ασχολούνται με την πολιτική. Αλλά αυτοί είναι πολύ λίγοι. Δηλαδή είναι κάτι που διαφοροποιείται απολύτως από την γενικότερη κατάσταση. Γιατί βέβαια δεν μιλάμε εδώ για το συμβατικό χριστιανισμό, μιλάμε για πράγματα έτσι πιο ουσιαστικά. Mm-hmm.
1: Στο βιβλίο σας για το Χρήστο Γιαναρά, Κείμενα πριν και μετά την εκδημία του, που θα κυκλοφορήσουν σε λίγες μέρες από τις εκδόσεις Ίκαρος, παρακολουθείτε τη διαδρομή του από το Ορθός Λόγος και Κοινωνική Πρακτική έως τις 6 φιλοσοφικές ζωγραφιές.
0: Και το Ενάντια στη Θρησκεία. Και,
1: ναι. Μάλιστα. Πώς εξελίχθηκε μέσα στο χρόνο η σκέψη του?
0: Εξελίχθηκε με διακυμάνσεις, αυτό που είπα κάποια στιγμή και πριν. Δηλαδή ο Γιαναράς ξεκίνησε πολύ θεολογικά, αλλά επειδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πρώτα-πρώτα κινήθηκε μέσα στις οργανώσεις, στον οργανωσιακό χώρο όπως λέμε. Λοιπόν, μετά ήταν από τους ανθρώπους που πήραν είδηση διάφορα πράγματα, θετικά και αρνητικά αυτών των χώρων, και βγαίνοντας στο εξωτερικό και ερχόμενος σχέση με σπουδές φιλοσοφίας κλπ, εκεί μετακινήθηκε αναγκαστικά και ήρθε όμως σε σχέση με τη δυτική φιλοσοφία με τρόπο έτσι αποφασιστικό, και διαφωνώ πλήρως με αυτούς οι οποίοι κατά καιρούς απορρίπτουν τον φιλόσοφο Γιαναρά. Νομίζω ότι ο Γιαναράς είναι εξίσου φιλόσοφος όπως ήταν και θεολόγος. Δεν διαφέρει από όλους αυτούς οι οποίοι επίσης έκαναν τις διατριβές τους στις φιλοσοφίες και είπα. Αυτός, μόνο το πρόσωπο και ο έρος αρκεί για να αποδείξει την φιλοσοφική του διάσταση. Λοιπόν, ήρθε σε επαφή με τις φιλοσοφίες αυτές και αυτό τον έκανε, τον βοήθησε δηλαδή αυτό το πράγμα, να τονίσει τις διαφορές μας με τη Δύση. Αυτό είναι το μεγάλο στοιχείο και η μεγάλη συμβολή του, το πώς τόνισε τις διαφορές μας ως παραδόσεις μεγάλες, μία ανατολική παράδοση που φτάνει στην αρχαία Ελλάδα, φτάνει στους προσοκρατικούς κλπ. Και σε αυτό τον βοήθησε βέβαια ο Χάιντεγκερ, διότι ο Χάιντεγκερ παράτησε την δυτική φιλοσοφία και έφτασε στους προσοκρατικούς και ασχολήθηκε μέσω Νίτσε με αυτά τα πράγματα. Οπότε μπόρεσε ακόμα περισσότερο ο Χρήστος ο Γιαναράς να τονίσει αυτές τις διαφορές. Το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής του είναι ακριβώς ο τονισμός των διαφορών αυτών μεταξύ Ανατολής και Δύσης.
1: Ο Γιαναράς έγραφε συχνά σαν να απευθύνεται όχι μόνο στη λογική αλλά και στην υπαρξιακή αγωνία του ανθρώπου. Είναι τελικά η σκέψη του, υπήρξε τελικά η σκέψη του περισσότερο φιλοσοφική ή μήπως ήταν και βαθιά ποιητική?
0: Όχι, ποιητική δεν θα το έλεγα, αλλά ήταν αυτός ο συνδυασμός θεολογίας και φιλοσοφίας, αλλά στην βάση όχι στη βάση της, αυτό πρέπει να τονίσουμε, τη λογοκρατική, την ρασιοναλιστική, πολέμησε στη διαδρομή του αυτή τη διάσταση, γιατί αυτή η διάσταση καθιερώνεται κυρίως με τον Καρτέσιο, με την φοβερή αυτή διατύπωση που έχει μείνει γνωστή, σκέφτομαι άρα υπάρχω.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή αρχίζει μια κατάσταση εκεί που ρίχνει όλο το βάρος στη σκέψη και είναι σαν να εξαφανίζει την ύπαρξη, αλλά το ζήτημα στον άνθρωπο είναι δεν υπάρχει σκέψη χωρίς την ύπαρξη. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει σκέψη και να μην υπάρχει ο άνθρωπος. Δηλαδή, πρώτα είναι εκείνο που γεννάει και δημιουργεί όλες τις διασταυρώσεις και και τα επίπεδα δηλαδή στη γη, επίπεδα στον ουρανό, επίπεδα στο ενδιάμεσο, οπουδήποτε. Λοιπόν, εκεί έγινε μια μετακίνηση μεγάλη, την οποία τη συνέχισε η Δύση και έφτασε ο Χάιντεγκερ να την ανατρέψει τέλος πάντων, εγκαταλείποντας και τη φιλοσοφία κάποια στιγμή και πηγαίνοντας προς την ποίηση και την αναζήτηση μιας άλλης θείας κατάστασης, γιατί ο Χάιντεγκερ εγκατέλειψε το λόγο

0: άρκωση του λόγου, υπάρχει εκεί μια, γι' αυτό και θεωρείται μηδενιστής από ορισμένους. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν είναι μηδενιστής, αλλά τέλος πάντων είναι διαδρομή, αλλά... γιατί ξεκινάει από τη θεολογία ο Χάιντεγκερ, από εκεί ξεκινάει. Ο Γιαναράς τα είδε αυτά, τα είδε, και ο λόγος για τον οποίο έχει κινηθεί μέσα σε αυτούς τους χώρους είναι ακριβώς για να δείξει τι είναι αυτό που χωρίζει έναν λόγο που έρχεται από την αρχαία Ελλάδα, έρχεται από τους προσοκρατικούς, από τον Ηράκλειο, τον οποίο αγαπούσε ιδιαίτερα, περνάει στο Σοκράτη και λοιπά, στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη. Λοιπόν, διαχωρίζεται τελείως αυτό και μετά πηγαίνει στους πατέρες. Και επίσης ένα σημείο που έχει τονίσει ιδιαίτερα είναι ο αποφατισμός, η διάσταση του αποφατισμού, τον οποίο τον αρχίζει από την αρχαία Ελλάδα και τον περνάει στους πατέρες της Εκκλησίας. Αυτό στη Δύση σχεδόν εξαφανίζεται.
1: Θα ήθελα όμως να κάνω μία άνω τελεία για τον Χάιντεγκερ, που είπατε ότι βέβαια δεν είναι μηδενιστής, όπως πολλοί τον έχουν χαρακτηρίσει. Η μία λέξη έτσι που θα του αποδίδατε, ποια είναι? Δεν θα ήθελα αυτό να το αφήσω έτσι.
0: Στο Χάιντεγκερ.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα είναι ιδιόρυθμα μυστικός.
1: Πολύ ωραία. Υπάρχει κάποιο βιβλίο ή κάποια φράση που σας σημάδεψε προσωπικά και σας έκανε διαφορετικά να δείτε τον κόσμο κενό, βέβαια βιβλίο ή φράση, του Χρήστου Γιαναρά?
0: Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει φράση, θα έλεγα όμως ότι...
1: Κείμενο.
0: Ναι, είναι διάφορα κείμενα, δεν μπορώ τώρα να το εντοπίσω, αλλά θα έλεγα ότι εμένα με βοήθησε να ξεκαθαρίσω μερικά ζητήματα έτσι... και στις θεολογίες, στις φιλοσοφίες και λοιπά, και σε αυτό το θέμα του αποφατισμού που είπα. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, διότι τι κάνει ο αποφατισμός? Ο αποφατισμός συνδέεται, να το πούμε έτσι πιο θεολογικά, συνδέεται με την γένωση του Χριστού, με το Σταυρό, δηλαδή με όλη αυτή την κατάσταση που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι αυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών. Ο αποφατισμός συνδέεται ακριβώς με αυτό το πράγμα. Και αποφατισμός υπάρχει και έξω από τη θεολογία, υπάρχει όχι μόνο στην αρχαία φιλοσοφία, υπάρχει στην ποίηση, υπάρχει στην τέχνη, υπάρχει. Ο αποφατισμός είναι μια κατάσταση που δεν σε κλείνει μέσα στο κεφάλι σου. Αυτός είναι ο αποφατισμός. Ότι δεν σου λέει ότι αυτό που σκέφτεσαι, ό,τι η ενοιολόγηση δηλαδή πάνω στην οποία στηρίχτηκε η φιλοσοφία της Δύσης και παρέδωσε μετά στην επιστήμη, η οποία τώρα θεωρεί ότι κατέχει όλες τις αλήθειες, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Είναι μια κατάσταση όπου δέχεσαι την αλήθεια. Η αλήθεια είναι άλλη, είναι αλλού. Έχει γίνει πρόσωπο και εσύ την δέχεσαι και δουλεύεις πάνω εκεί. Αλλά αυτό δεν σε κάνει να είσαι ο κυρίαρχος. Διότι ο κυρίαρχος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος σιγά σιγά καταστρέφει τον πλανήτη σήμερα. Αυτός είναι ο κυρίαρχος άνθρωπος μετά τον Καρτέσιο.
1: Τέλος θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Γουνελά, αν κάποια στιγμή κατά τη συγγραφή αυτού του βιβλίου, αν νιώσατε ότι συνομιλείτε εσωτερικά με τον ίδιο τον Χρήστο Γιαναρά.
0: Ναι, βέβαια, αυτό υπήρχε. Υπήρχε σε.
1: Βρεθήκατε πολλές φορές σε διάλογο.
0: Σε διάφορες στιγμές, βέβαια, βέβαια, βεβαίως. Και ειδικά στις πιο. Πώς να το πω, τις πιο ευαίσθητες πλευρές. Και μάλιστα δεν ξέρω αν μπορώ να αναφέρω κάτι εδώ από το βιβλίο, αν επιτρέπετε.
1: Παρακαλώ.
0: Που αφορά το θέμα της χριστιανικής ηθικής. Το έχω γράψει εδώ στο τελευταίο κείμενο που γράφω, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Έχει κάνει μια αναφορά στο Μάξιμο τον Ομολογητή, ο οποίος λέει ότι για την αλήθεια έστει η αρετή, αλλά ούτε για την αρετή είναι η αλήθεια, είναι η βασική φράση. Η αρετή, λέει, έχει νόημα να είναι για την αλήθεια, όχι να είναι η αλήθεια για την αρετή. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ακριβώς το λέει ο Γιαναράς, στη φράση αυτή του Αγίου Μαξίμου συγκεφαλαιώνεται ολόκληρη η χριστιανική ηθική και διαστέλλεται ριζικά από κάθε άλλη θρησκευτική, φιλοσοφική, νομική εκδοχή του ήθους. Μάλιστα. Και στην ίδια αυτή φράση συνοψίζεται ο σκοπός και το τέλος του μυστηρίου της μετάνοιας. Λοιπόν, αυτό εδώ το πραγματάκι αποκαθιστά πλήρως τι πίστευε ο Γιάννα Ράς για την Ιστική και τη σχέση με τη μετάνοια κλπ. Γιατί έχει κατηγορηθεί ότι έβγαλε την ηθική από την θεολογία. Έτσι λοιπόν. Εδώ νομίζω ότι όχι απλώς την έχει βγάλει, την έχει απολύτως συνδέσει με τη διάσταση της μετάνοιας κλπ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε
1: ευχαριστώ
0: καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Σε λίγες μέρες λοιπόν κυκλοφορεί το βιβλίο σας από τις εκδόσεις Ίκαρος για το Χρήστο Γιαναρά, κείμενα πριν και μετά την εκδημία του. Κύριε Γουνελά, ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνέντευξη.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας διαδρομής στο ημερολόγιο τέχνης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το απόγευμα γεμάτο εικόνες, λέξεις και ήχους που μας θυμίζουν πως η τέχνη είναι πάντα τρόπο ζωής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα. Να θυμάστε πως η τέχνη είναι ο πιο ήσυχος αλλά και ο πιο δυνατός τρόπος να πούμε όλα όσα δεν χωρούν στις λέξεις. Να είστε καλά και να αγαπάτε ό,τι σας συγκινεί. Με το καλό θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα για να γεμίσουμε μαζί μια νέα σελίδα. Από εμένα την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και την Δώρα Ιωακιμίδου που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε ένα ωραίο βράδυ.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Ει, νοικοκυρέοι! Πού είσαστε, νοικοκυρέοι! Τι γίνεται, ρε παιδιά, πολύ ησυχία βλέπω εδώ. Δεν είναι κανείς εδώ στην αυλή. Μα τι ερημιά είναι αυτή. Τι γίνανε οι άνθρωποι. Ει, νοικοκυρέοι!
2: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο, 1928-2026. «Ε, νοικοκυρέοι», του Βασίλη Ανδρεόπουλου. Την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο, από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλησπέρα. Η απόψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο γαλλικό τραγούδι και στις γαλλικές άριες του μπαρόκ. Από τον 16ο μέχρι και τον 18ο αιώνα συναντάμε αυτές τις τόσο χαρακτηριστικές γαλλικές άριες που σχετίζονταν με την ποίηση της εποχής και ονομάστηκαν αυλικές άριες ή αλλιώς air de cour. Το κομμάτι που θα ακούσουμε αναφέρεται σε μια νεαρή κοπέλα που οι γονείς της την έκλεισαν σε μοναστήρι παρά τη θέλησή της, μακριά από τον αγαπημένο της. Une jeune fillette, μια νεαρή κοπέλα, με τους poèmes harmoniques.

Ακούσαμε τους Poem Harmonique στο τραγούδι Une Jeune Fillette, το οποίο έγινε ευρέως γνωστό από το soundtrack της ταινίας Όλα τα πρωινά του κόσμου. Πολλά γαλλικά σύνολα, ειδικευμένα στην παλαιά μουσική, κοίταξαν προς τις παλιές και παραδοσιακές συλλογές τραγουδιών και έδωσαν ιδιαίτερες ερμηνείες του ρεπερτορίου αυτού ανάμεσα στη λεγόμενη παλαιά μουσική και την παράδοση. Το επόμενο τραγούδι πραγματεύεται μια αντίστοιχη ιστορία, καθώς η κόρη του βασιλιά Λουί φυλακίζεται για να μείνει μακριά από τον αγαπημένο της υπότη. La fille au roi Louis, με τους Poèmes Harmoniques, υπό τη διεύθυνση του Vincent Dumestre.

ακούμε άριες και χορούς από τη Γαλλία του 17ου αιώνα σε ένα αφιέρωμα στη γαλλική μουσική του Μπαρόκ. Ακούμε το σύνολο «Les musiciens de Saint-Julien» υπό τη διεύθυνση του Φρανσουά Λαζάρεβιτς.

Μαρκ Αντουάν Σαρπαντιέ παίρνει επιτέλους τη θέση που του αξίζει στη γαλλική αυλή μετά το θάνατο του Ζαν Μπαπτίστ Λουλί.

Ακούσαμε την άρια «Σαν φρυγέ d'un ces bois» του Μαρκ Αντουάν Σορπαντιέ. Σε ένα σύγχρονο Βέλγο ερμηνευτή και τραγουδοποιό και στην τελευταία περίοδο της ζωής του, κάπου στον Ειρηνικό ωκεανό και στις Μαρκισσές

0: Με τον Ζακ Μπρέλ και το τραγούδι του «Λα Λα Λα», φτάσαμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Φίλες και φίλοι, το απόψινό αφιέρωμα στην γαλλική φωνητική μουσική έφτασε στο τέλος του. Καλό σας βράδυ. Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα.
1: Ακούτε Τρίτο.

και χαρά, παιδάκια. Σήμερα διαβάζουμε μια ιστορία για τη σύνδεση παιδιών γονιών και την ανεκτίμητη δύναμη του μαζί. Όλα μισά. Κείμενο Κατερίνα Καρογιάννη, εικόνες Αχιλλέας Ραζής. Ήταν κάποτε ένα μικρό αγόρι που άφηνε τα πάντα μισά. Το γάλα του κάθε πρωί δεν το έπινε όλο, αλλά μισό. Το φαγητό του το μεσημέρι και αυτό μισό το άφηνε. «Δεν προλαβαίνω», έλεγε. Τα μαθήματά του δεν τα τελείωνε ποτέ. Οι ασκήσεις στο τετράδιό του ήταν πάντα μισολυμένες. Και οι ζωγραφιές του ποτέ δεν τις ολοκλήρωνε. Και για να τις χρωματίσει, ούτε λόγος. Λίγο μπλε εδώ, λίγο πράσινο εκεί και πάει λέγοντας. Μέχρι και το ουράνιο τόξο μισό το ζωγράφιζε. Βιβλία ολόκληρα δεν είχε διαβάσει. Τα ξεκινούσε με όρεξη, αλλά τα άφηνε και αυτά στη μέση. Κάποτε, γεμάτο ενθουσιασμό, ξεκίνησε μαθήματα κιθάρας. Ύστερα, δοκίμασε να μάθει πιάνο. Μετά ακορντεόν, τρομπέτα, ντραμς και έπειτα φλάουτο. Πάνω που μάθαινε να παίξει μια μελωδία, έπιανε άλλο μουσικό όργανο. Το ίδιο και με τα αθλήματα. Τι ξυφασκία, τι ενόργανη, τι κολύμπι, τι τρέξιμο, τι σκάκι, τι καράτε. Αυτά και άλλα τόσα είχε δοκιμάσει. Και από ξένες γλώσσες. Να και τα αγγλικά, να και τα γαλλικά. Ορίστε και τα ιταλικά. Να και τα ιαπωνικά. Α, και λίγα σουηδικά. Thanks, merci, grazie, arigato, tac. Αλλά με το που περνούσε λίγος καιρός, άφηνε το ένα στη μέση και ζητούσε να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Μια μέρα, οι γονείς του το ρώτησαν. Και εκείνο απάντησε. Τα αφήνω όλα στη μέση γιατί βιάζω. Θέλω να μάθω όσο περισσότερα πράγματα γίνεται. Αν ασχολούμαι μονάχα με ένα, πώς θα μου φτάσει ο χρόνος για όλα τα άλλα. Καλέ μου, σημασία δεν έχει με πόσα καταπιάνεσαι, αλλά πόσα από αυτά σε κάνουν στα αλήθεια χαρούμενο. Να σου πω ένα μυστικό. Αν θες να δεις κάτι να ανθίζει, χρειάζεται να του προσφέρεις χρόνο. Χρόνο και αγάπη, του είπε χαμογελώντας η μητέρα του. Μα εγώ δεν έχω χρόνο. Λοιπόν, μου ήρθε μια ιδέα, αναφώνησε ο πατέρας του. Έλα, έλα μαζί μου. Πιάνοντας το από το χέρι, το οδήγησε σε ένα λιβάδι όπου απλωνόταν μια θάλασσα κιτρινοπράσινη. Ξάπλωσαν πλάι-πλάι στο γρασίδι και βάλθηκαν να κοιτούν τον ανοιξιάτικο ουρανό. Δεν πέρασε πολλή ώρα και το αγόρι άρχισε να διαμαρτύρεται. Βιαζόταν να γυρίσουν πίσω. Ο πατέρας όμως έκανε ότι δεν άκουγε. Του έδειχνε τα χελιδόνια με τις ψαλιδωτές ουρές τους, που πετούσαν τερετίζοντας χαρούμενα πάνω από τα κεφάλια τους. Τα σύννεφα που άλλαζαν κάθε τόσο σχήμα και μορφή. Του μιλούσε για τον ήλιο, το πιο λαμπρό άστρο του ουρανού. Για τις πεταλούδες που από άχαρες κάποιες μεταμορφώνονται σε χρυσαλίδες και ύστερα σε αέρινες μπαλαρίνες. Του μιλούσε για τα λουλούδια που όταν ανθίζουν είναι σαν να βάφουν με μυριάδες χρώματα το χωμάτινο χαλί της γης και για ένα σωρό άλλα. Το αγόρι μουρμούριζε και ξεφυσούσαν υπόμονο. Όμως άκουγε. «Μπράβο, μπαμπάς, σωστός ποιητής», σκεφτόταν. Τ' άλλο πρωί, η μητέρα ξύπνησε τα αγόρι και πήγαν μαζί στην ακρογιαλιά. Κάθισαν στην αμμουδιά και τέντωσαν τα πόδια τους μπροστά, έτσι που το νερό χάιδευε και συνάμα δρόσιζε τα δάχτυλά τους. Ξεκίνησαν να χτίζουν ένα κάστρο. Μα σαν έφτασαν στον τρίτο μόλις πύργο, το αγόρι σταμάτησε. Έκανε να σηκωθεί, αλλά η μητέρα του το κράτησε απαλά δίπλα της. Άρχισε τότε να του μιλάει για τα χρώματα που παίρνει το νερό της θάλασσας. Γαλάζιο, πράσινο, τυρκουάζ, αλλά και γκρι, και ροζ και χρυσαφί. Έπειτα του μίλησε για τα καράβια και τα ταξίδια, για τα νησιά με τους κάτασπρους κύβους για σπίτια, αλλά και για τα ψάρια και τις γοργόνες με τα κοραλένια χείλη. Το αγόρι έδειχνε αφηρημένο.
όμως άκουγε. «Α, και η μαμά έχει φλέβα ποιητική», συλλογιζόταν κρυφογελώντας. Οι επόμενες μέρες κύλησαν κάπως έτσι. Ο πατέρας και η μητέρα έπαιρναν από το χέρι το αγόρι και του έδειχναν τον κόσμο από την αρχή, χαρίζοντάς του τον χρόνο και την αγάπη τους. Του μάθαιναν να ακούει το απαλό ψιθύρισμα των φύλων, το βουητό των κυμάτων και του ανέμου, να αναγνωρίζει το τραγούδισμα των πουλιών, να παρατηρεί τα έντομα που χόρευαν βαλσάκια στον αέρα, να γεύεται τις σταγόνες μιας καλοκαιριάτικης πόρας, να ονειρεύεται στο ηλιοβασίλεμα, να περιμένει να σκάσει μύτη το φεγγάρι πίσω από το βουνό. Με λίγα λόγια, του έμαθαν όσα και εκείνοι είχαν ξεχάσει μεγαλώνοντας. Και έτσι σιγά σιγά, το μικρό αγόρι έμαθε να αναζητά την ουσία στα απλά, όχι στα πολλά. Άρχισε να εξερευνά και να ανακαλύπτει. Έμαθε να περιμένει, αλλά και να απολαμβάνει τη σημασία του να μην κάνεις απολύτως τίποτα. «Μπορώ κι εγώ να παίξω μουσική, σαν τον άνεμο. Μπορώ κι εγώ να χορέψω όπως η μέλισσα. Μπορώ κι εγώ να ζωγραφίσω όπως ο ήλιος. Μπορώ κι εγώ να κολυμπήσω σαν ψάρι. Μπορώ να κάνω ένα σωρό. Όμως τι απ' όλα αγαπώ?» Στο εξής γέμιζε τη μέρα του με όσα το συγκινούσαν στα αλήθεια. Και όσα το συγκινούσαν τα ευχαριστιόταν με την καρδιά του. Ο χρόνος και η αγάπη που αφιέρωνε σε ό,τι του άρεσε τον έκαναν να ανθίσει. Πέρασαν τα χρόνια και το νεαρό αγόρι γνώρισε ένα κορίτσι πολύτιμο σαν το χρυσάφι. Όμως για φαντάσου, και εκείνο τα άφηνε όλα στη μέση, γιατί βιαζόταν να δοκιμάσει χίλια δυο πράγματα. Έμοιαζε λες και την κυνηγούσε ο χρόνος. Να προλάβει, να προλάβει. Όμως τι? Και να που μια μέρα το αγόρι είχε μια ιδέα. Έπιασε το πολύτιμο κορίτσι από το χέρι και το οδήγησε σε ένα ανθοστόλι στο λιβάδι. Ξάπλωσαν πλάι-πλάι και βάλθηκε τότε να μιλάει για τα αθόρυβα θαύματα και τις κρυμμένες ομορφιές ετούτου του κόσμου, που για να τις ανακαλύψεις και να τις χαρείς χρειάζεται να περιμένεις. Το κορίτσι άκουγε με τα αυτιά τεντωμένα και τα μάτια χαμογελαστά και διάπλατα. Τ' άλλο πρωί πήγαν τα δυο τους στην ακρογιαλιά. Το αγόρι μιλούσε με λόγια ζωγραφιστά σαν ποιητής. Το πολύτιμο κορίτσι άκουγε μαγεμένο και όλο και περισσότερο χαμογελούσαν τα μάτια του. Ποτέ του δεν είχε φανταστεί πόσα χρώματα μπορεί να πάρει το νερό της θάλασσας. Όταν είναι γαλήνια, όταν βράζει από θυμό, όταν πηγαίνει για ύπνο, όταν ξυπνάει. Οι επόμενες μέρες κύλησαν κάπως έτσι. Το αγόρι μάθαινε στο πολύτιμο κορίτσι όσα άλλοτε του είχαν φανερώσει και εκείνο. Αχώριστα πια, περπατούσαν χέρι-χέρι, αφήνοντας τον χρόνο να στάζει αργά, δίχως την παραμικρή βιασύνη. Κι είδαν πολλά τα μάτια τους και άκουσαν πολλά τα αυτιά τους. Και γεύτηκαν και μύρισαν και άγγιξαν, σαν δυο μωρά που πρωτομαθαίνουν τον κόσμο. Με τον καιρό, το κορίτσι κατάλαβε πως δεν ωφελούσε να γυρεύει τα πολλά, ούτε τα σήμαντα, μα μονάχα όσα λαχταρούσε η ψυχή του, ακόμα κι αν έπρεπε να περιμένει και να περιμένει για να τα αποκτήσει. Κι έτσι μπουμπούκιασε και εκείνο. Κι ύστερα άνθησε. Κι όταν πια μεγάλωσαν λιγάκι παραπάνω και η ζωή παρασοβάρεψε, το αγόρι και το πολύτιμο κορίτσι του δεν μαράθηκαν ούτε στιγμή. Γιατί δεν έπαψαν ποτέ να χαρίζουν το ένα στον άλλο χρόνο ποτισμένο με άπειρη και αληθινή αγάπη. Και η αγάπη αυτή θέργεψε, έβγαλε βλαστούς και πέταξε καινούρια ανθάκια, τόσο δούλικα, ροδαλά και τόσο, μα τόσο, μοσχομύριστα. Ήταν το πολύ τρυφερό, αλλά και πολύ αληθινό βιβλίο που μας υπενθυμίζει ότι χρειάζεται η ηρεμία στη ζωή, με τίτλο «Όλα μισά». Κείμενο Κατερίνα Καρογιάννη, εικόνες Αχιλλέα Ραζή, από τις εκδόσεις Σουσαέτα. Όνειρα γλυκά. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάσια Γατζιγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιωακιμίδου.

0: Δίβας της όπερας που άφησε εποχή, δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός, από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Κλασικά τρίτο.

Χαίρετε φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Η επαναστατική δύναμη του Μπετόβεν συναντά το καυστικό, ανατρεπτικό χιούμορ της Σοβιετικής Πρωτοπορίας σε μια συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου που διευθύνει ο μουσικός της διευθυντής, ο Σερ Αντώνιο Παπάνο. Το 1945 το Σοβιετικό καθεστώς προσδοκούσε από τον Δημήτρη Σωστακόβιτς έναν μνημειώδη ύμνο για τη στρατιωτική ισχύ της χώρας. Αντί γι' αυτό, ο συνθέτης παρέδωσε την σαρκαστική ένατη συμφωνία του. Στο ίδιο ανατρεπτικό κλίμα, το δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο του Σεργέη Προκόφιεφ ορθώνεται ως ένα από τα πιο απαιτητικά και καθηλωτικά έργα του ρεπερτορίου, το οποίο ερμηνεύει στην απόψινή συναυλία ο κορυφαίος νοτιοκορεάτης πιανίστας Σεον Τζινγκ Τσο. Η βραδιά κορυφώνεται με την πέμπτη συμφωνία του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, εκεί όπου η μοίρα χτυπά την πόρτα, ένα επαναστατικό αριστούργημα γεννιέται από το διάσημο μοτίβο τεσσάρων νοτών. Για αρχή θα ταξιδέψουμε πίσω στο 1945, σε μια στιγμή που η Σοβιετική Ένωση γιόρταζε τη μεγάλη νίκη της στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέσα σε αυτό το κλίμα εθνικού θριάμβου, όλοι περίμεναν με κομμένη την ανάσα το νέο έργο του κορυφαίου συνθέτη της χώρας. Ο Δημήτρης Σωστακόβιτς δούλευε πάνω στην ένατη συμφωνία του. Οι προσδοκίες του καθεστώτος αλλά και του κοινού ήταν μνημειώδης. Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων είχε ήδη ανακοινώσει πως το έργο θα ήταν αφιερωμένο στον εορτασμό της Μεγάλης Νίκης. Ο ίδιος ο δημιουργός είχε αφήσει να εννοηθεί πως σχεδίαζε κάτι μεγαλειώδες με πλήρη ορχήστρα, σολίστ και χοροδία. Οι συγκρίσεις με την εμβληματική ενάτη συμφωνία του Μπετόβεν ήταν αναπόφευκτες. Το Κρεμλίνο και ο ίδιος ο Ιωσήφ Στάλιν προσδοκούσαν μια σοβιετική οδή στη χαρά. Όμως η ιστορία της μουσικής συχνά γράφεται με ανατροπές. Και αυτό που παρουσίασε ο Σωστακόβιτς έμελε να γίνει μία από τις μεγαλύτερες βόμβες της καριέρας του. Όταν η πολυαναμενόμενη Σοβιετική Ένατη ήχησε τελικά, το σοκ ήταν απόλυτο. Αντί για ένα επικό, βαρύ και θριαμβευτικό έργο, ο Σωστακόβιτς παρέδωσε ένα έργο σύντομο, διάρκειας μόλις 25 λεπτών, γραμμένο μάλιστα για πολύ μικρή ορχήστρα. Ο χαρακτήρας της μουσικής δεν είχε καμία σχέση με αυτό που περίμεναν. Ήταν γεμάτο από ένα ιδιόρυθμο, σαρκαστικό και σχεδόν παιχνιδιάρικο χιούμορ που άφησε το κοινό αμήχανο. Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες και σκληρές. Κριτικοί της εποχής μίλησαν για μια ανώριμη μουσική σκανταλιά που έμοιαζε με κακόγουστη εμφάνιση του Τσάρλι Τσάπλιν. Το καθεστώς δεν του το συγχώρεσε. Αυτή η μουσική ανταρσία οδήγησε λίγα χρόνια αργότερα, το 1948, στην επίσημη καταδίκη του συνθέτη από το κόμμα και σε μια δημόσια δήλωση μετανοίας. Την ένατη συμφωνία του Δημήτρη Σωστακόβιτς ερμηνεύει τώρα η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Σερ Αντώνιο Παπάνο.

Αυτή ήταν η ένατη συμφωνία του Δημήτρη Σωστακόβιτς, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Σερ Αντώνιο Παπάνο. Πηγαίνουμε τώρα στο 1913 για να συναντήσουμε έναν άλλο νεαρό επαναστάτη της ρωσικής μουσικής. Ο Σεργέη Προκόφιεφ δεν χρειαζόταν να ψάξει μακριά για να βρει τον ιδανικό σολίστ για τα έργα του. Του αρκούσε απλώς να κοιτάξει στον καθρέφτη. Ήταν ένας πιανίστας με σχεδόν εξωπραγματικές ικανότητες, έτοιμος να γκρεμίσει κάθε παράδοση. Το δεύτερο κοντσέρτο του για πιάνο γεννήθηκε μέσα σε μία περίοδο σκοτεινή και ταραχώδη. Ο Προκόφιεφ θρηνούσε την απώλεια ενός στενού του φίλου που είχε αυτοκτονήσει. Την ίδια στιγμή, μία καλλιτεχνική θύελλα σάρωνε την Ευρώπη με την ιεροτελεστία της άνοιξης του Στραβίνσκι. Επηρεασμένος από αυτό το νέο κλίμα που αγκάλιαζε το σοκ και την πρωτόγνωρη δύναμη, ο Προκόφιεφ δημιούργησε ένα έργο γεμάτο ταχύτητα, αλλά και μία βαθιά κρυμμένη λυρική ομορφιά. Η δυσκολία αυτού του κοντσέρτου είναι πραγματικά παροιμιώδης. Φανταστείτε πως όταν η πρωτότυπη παρτιτούρα κάηκε κατά τη διάρκεια της Ρωσικής Επανάστασης, ο ίδιος ο συνθέτης χρειάστηκε να ανασυνθέσει το έργο σχεδόν εξ ολοκλήρου από μνήμης και αργότερα παραδεχόταν πως ακόμη και για τον ίδιο παρέμενε ένα τρομακτικά απαιτητικό έργο. Στην εκτέλεσή του το έργο μετατρέπεται σε μια εξαντλητική δοκιμασία αντοχής. Απόψε αυτή τη δοκιμασία της ερμηνείας του δεύτερου κοντσέρτου για πιάνο του Σεργέη Προκόφιεφ αναλαμβάνει ο νοτιοκορεάτης πιανίστας Σεόν Τζινγκ Τσο. Μαζί του είναι η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου που διευθύνει ο Σερ Αντώνιο Παπάνο.

Ο Σεργέη Προκόφιεφ μόλις έγραφε τις τελευταίες νότες του δεύτερου κοντσέρτου του για πιάνο, όταν έμαθε τα νέα για το θάνατο του στενού του φίλου Μαξιμίλιαν Σμίτγοφ και αμέσως το αφιέρωσε στη μνήμη του. Ο αποψινός σολίστ, ο πιανίστας Σεόν Τζιν Τσο, έχει δηλώσει πως ακούει τον πόνο αυτής της απώλειας στο πρώτο και στο τελευταίο μέρος. Ένας παγωμένος άνεμος που όμως κρύβει μέσα του μια πολύ προσωπική ζεστασιά. Η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου και ο μαέστρος Σερ Αντώνιο Παπάνο μας μετέφεραν μέχρι στιγμής στη Ρωσία του 20ου αιώνα, παρουσιάζοντας δύο συνθέτες των οποίων οι ζωές διαμορφώθηκαν βαθιά από τα ιστορικά γεγονότα. Το τελευταίο έργο της συναυλίας που έγινε στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025 μας πηγαίνει πίσω στις αρχές του 19ου αιώνα και σε έναν συνθέτη του οποίου η απάντηση στα αναρρύθμιτα προβλήματά του ήταν μια προκλητική δήλωση. «Θα πιάσω τη μοίρα από το λαιμό, δεν θα με νικήσει ποτέ ολοκληρωτικά». Ο Μπετόβεν είχε μετακομίσει στη Βιέννη από τη γενέτειρά του τη Βόνη το 1792. Δεν του πήρε πολύ χρόνο για να κερδίσει τη φήμη ενός συγκλονιστικού ερμηνευτή. Ωστόσο ήταν συνετός όσον αφορούσε την εμφάνισή του ως συνθέτη. Ξεκίνησε διακριτικά με τρία πιανιστικά τρίο, ενώ παράλληλα έγραφε και εκτελούσε σονάτες για το πιάνο. Ακολούθησαν τα κουαρτέτα εγχόρδων και στη συνέχεια οι δύο πρώτες του συμφωνίες, μία προσεκτικά μελετημένη κλιμάκωση στην πολυπλοκότητα των έργων του. Όμως, ενώ βίωνε όλη αυτή την επαγγελματική επιτυχία, ο Μπετόβεν είχε ήδη αρχίσει να χάνει την ακοή του. Η ψυχολογική κρίση που του είχε προκαλέσει αυτή η απώλεια ήταν τεράστια. Όταν όμως την ξεπέρασε, γεννήθηκε η τρίτη συμφωνία του, σηματοδοτώντας μια νέα δραματική στροφή στο έργο του. Η πέμπτη συμφωνία αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι αυτής της νέας οπτικής και ξεχώρισε ως ένα σπουδαίο έργο αμέσως μετά την πρεμιέρα της. Και αυτή η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στην διαβόητα, δύσκολη, μακρά και εξαιρετικά παγωμένη συναυλία στη Βιέννη τον Δεκέμβριο του 1808 με 9 έργα στο πρόγραμμα, όλα του Μπετόβεν, ο οποίος έπαιζε επίσης πιάνο. Όταν εκδόθηκε η παρτιτούρα της συμφωνίας, αποθεώθηκε, κυρίως λόγω του καθυλωτικού εναρκτήριου θέματος. «Η μοίρα που χτυπά την πόρτα», όπως φέρεται να αποκάλεσε ο ίδιος ο Μπετόβεν, με αποτέλεσμα το έργο να λάβει αμέσως το προσωνύμιο «Συμφωνία της Μοίρας». Την πέμπτη συμφωνία του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν ερμηνεύει τώρα η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Σερ Αντώνιο Παπάνο.

Αυτές οι τέσσερις εναρκτήριες νότες της Πέμπτης Συμφωνίας του Ludwig van Beethoven της χάρισαν αθάνατη φήμη και η εξέλιξή της κατά τη διάρκεια των τεσσάρων μερών από το ανήσυχο σκοτάδι στον λαμπερό εξυψωμένο θρίαμβο την έκαναν ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του Beethoven. Απόψε την ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Σερ Αντώνιο Παπάνο, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έγινε στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025 και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της EBU. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
1: Λέξεις με σημασία να προσμέτρητον δια το παρόν και δια το μέλλον.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας. Είναι βραδιές όπου η στεναχώρια μόλις που χωράει πάει να σπάσει τους τοίχους. Μένω μόνος ώρες μπροστά σε ένα τετράγωνο παράθυρο κομμένο επάνω στο σκοτάδι. Δεν περνάει ούτε ένας άνθρωπος. Πουθενά κανένα φως. Μόνον ο φάρος πέρα εκεί, κατάμονος κι αυτός, πεισματικός,

ολοένα πάνω στο τρία του και στο ένα του. Οδυσσέας Ελίτης, απόσπασμα από τα δημόσια και τα ιδιωτικά. Η στεναχώρια και στενοχώρια είναι μία αρχαιοελληνική λέξη που φθάνει έως τις μέρες μας με τη μεταφορική της σημασία, την οποία αποκτά με το πέρασμα του χρόνου, αλλά σε σχέση με τον χώρο. Η αρχαιοελληνική στενοχωρία είναι αυτό ακριβώς που αποδίδει η σύνθεση των όρων της, δηλαδή η στενότητα του χώρου. Άλλωστε, η αντώνυμη λέξη είναι η ευρυχωρία, που σημαίνει την άνεση χώρου. Η στενοχωρία είναι μία από τις αιτίες του δεύτερου ελληνικού αποικισμού από τον 8ο έως τον 6ο αιώνα π.Χ. Πρόβλημα που δημιουργείται με τη δημογραφική έκρηξη από τον 9ο αιώνα και μετά, όπως διαπιστώνεται από την αύξηση των κατοικημένων τοποθεσιών, αλλά και των νεκροπόλεων που έχουν φέρει στο φως οι αρχαιολογικές ανασκαφές. Οι αρχαίοι συγγραφείς ονομάζουν στενοχωρία την έλλειψη καλλιεργήσιμης γης και όχι μόνο. Πάντατε ποιούντον αυτών δια στενοχωρίαν. Έκαναν κάθε τι στο ίδιο μέρος λόγω ελλείψεως χώρου, γράφει ο Θουκυδίδης στο 7ο βιβλίο της ιστορίας του, περιγράφοντας τις άθλιες συνθήκες των Αθηναίων εχμαλώτων στα αλατομία των Σιρακουσών μετά την αποτυχημένη σικελική εκστρατεία. Πώς η λέξη αποκτά τη μεταφορική σημασία της θλίψης, της ψυχικής αδιαθεσίας, είναι σαφές, αφού η έλλειψη χώρου δημιουργεί μεταξύ άλλων πίεση, πνιγυρότητα, δυσφορία, έως και κατάθλιψη. Μία μεγάλη οικογένεια που εξ ανάγκη στεγάζεται σε μικρό, στενό, στενόχωρο διαμέρισμα, αντιμετωπίζει εκτός από πρακτικά προβλήματα, συμπίεσης και περιορισμού και προβλήματα κακής ψυχικής διάθεσης. Οι Έλληνες κατά την αρχαιότητα λύνουν παρόμοια ζητήματα, δημιουργώντας τις αποικίες στη Νότιο Ιταλία, στον Εύξεινο Πόντο και αλλού. Οι σύγχρονοι Έλληνες οπωσδήποτε δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα δημογραφικής έκρηξης. Το αντίθετο, θα λέγαμε.

Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Το ρολόι μας εδώ στο στούντιο δείχνει 10 ακριβώς και ακούτε σε απευθείας μετάδοση την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ο Παναγιώτης Παναγάκης. Τον ήχο που φτάνει σε εσάς επιμελείται σήμερα ο εκλεκτός μας συνεργάτης, ο Ηλίας Διαμάντης. Ηλία, καλησπέρα. Και το τηλέφωνό μας, μην ξεχνάμε, είναι το 210-60-13-167. Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι στην παρέα μας.

Αν ζούσε, ακριβώς σήμερα θα έκλεινε έναν αιώνα ζωής. Miles Davis, ένας οραματιστής, ένας γνήσιος επαναστάτης, ένας καλλιτέχνης που άλλαξε την πορεία της jazz τουλάχιστον τρεις φορές, μια εκρηκτική και ασυμβίβαστη προσωπικότητα και σε τελική ανάλυση ένας από τους μεγαλύτερους δημιουργούς όλων των εποχών σε όλα τα είδη μουσικής. Για την πραγματικότητα, ο Miles είναι με την πλήρη έννοια του όρου ένας κλασικός δημιουργός που θα ακούγεται για πάντα. Αν λοιπόν βάζαμε τίτλο στη σημερινή μας εκπομπή, θα λέγαμε «Ολόκληρος ο Miles σε μία ώρα». Γεννήθηκε σαν σήμερα, τον Μάιο του 1926, μέσα σε μια εύπορη οικογένεια στο Σεν Λούις των Μεσοδυτικών Πολιτειών. Το 1944 τον συναντάμε μετά από προτροπή του οδοντιάτρου πατέρα του στη διάσημη σχολή Τζούλιαρ της Νέας Υόρκης. Δεν άντεξε και πολύ. Στα μέσα του 1945 βγαίνει στα κλαμπ της μεγάλης Μητρόπολης της τζαζ και αρχίζει να παίζει με τους καλύτερους μουσικούς της εποχής, όπως για παράδειγμα τον Τσάρλι Πάρκερ. Ξεκινάμε λοιπόν να τον ακούμε, τον ακούσουμε σε μια δική του σύνθεση, το Boplicity, μια ηχογράφηση που έγινε στις 22 Απριλίου του 1949. Ο Miles είναι μόλις 23 ετών, πλην όμως γίνεται επικεφαλής πολύ πιο έμπειρων και μεγαλύτερων σε ηλικία μουσικών, έλα όμως που η ποιότητά του ξεχωρίζει από χιλιόμετρα.

Ο Miles Davis γίνεται 100 ετών σήμερα και τον τιμούμε φυσικά. Ξεκινήσαμε με τον Publicity από ηχογράφηση 1949, με τον ίδιο και τον Ονέτο του. Όλες αυτές οι έξοχες ηχογραφήσεις με ευρηματικότατες ενορχιστρώσεις που περιλαμβάνουν ασυνήθιστα για την jazz όργανα όπως η τούμπα και το γαλλικό κόρνο, κυκλοφόρησαν μαζεμένες στα μέσα της δεκαετίας του 1950 με τίτλο The Birth of Cool. Ναι, λοιπόν, ο Miles γίνεται ο πρίγκιπας της cool jazz, ανοίγοντας νέους δρόμους εκτός bebop και τους ήχους των Charlie Parker και Dizzy Gillespie. Για τις επόμενες δύο δεκαετίες, δηλαδή 1950-1960, ο Miles γίνεται ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Πραγματικά, από πού να ξεκινήσουμε? Πάμε λοιπόν στο 1954 και ακούμε το Doxy, μια σύνθεση του Sonny Rollins. Η επιλογή μας δεν είναι τυχαία. Ο Rollins έφυγε πριν από λίγες ώρες από τη ζωή, σε ηλικία 95 ετών, είναι ουσιαστικά ο τελευταίος αυτής της υπέροχης γενιάς.

Doxy, μια σύνθεση του Sonny Rollins, αντίο Sonny Rollins, έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ώρες. Σήμερα όμως γιορτάζουμε και τα 100 χρόνια του Miles Davis. Είμαστε λοιπόν στη δεκαετία του 1950 και όπως είπαμε πριν, ο Miles γίνεται ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μεγάλο κουιντέτο του που στην ακμή του από το 1955 έως το 1958 περιλάμβανε μουσικούς και τι μουσικούς, ο σαξοφωνίστας ο John Coltrane, πιανίστας Red Garland, τον μπασίστας Paul Chambers και ο drummer Philly Joe Jones. Είμαστε στην εποχή του hard bop, κοινώς μια σύγχρονη μορφή του παραδοσιακού bebop με μεγάλα συγκροτήματα σύνολα να κυριαρχούν στο χώρο, Art Black and the Art Jazz Messengers, το κουιντέτο του Horace Silver κλπ. Κλπ. Εμείς θα ακούσουμε τον ύμνο, το Round Midnight του Thelonious Monk, σε μια εκτέλεση αναφοράς από ηχογράφηση από το Σεπτέμβριο του 1956.

Ανεπανάληπτη εκτέλεση του Round Midnight από το 1956 και το πρώτο μεγάλο κουιντέτο του Miles Davis. Αυτό που χαρακτηρίζει σε όλη μα όλη την καριέρα του είναι η αμίμητη χρειά της τρομπέτας του. Μια νότα είναι αρκετή για να τον αναγνωρίσεις, με την ίδια λογική που αναγνωρίζεις σε κλάσματα του δευτερελέπτου, για παράδειγμα τη φωνή της Μαρίας Κάλλας. Είναι επίσης εντυπωσιακός ο κρατημένος, λιτός, αφαιρετικός τρόπος που παίζει ο Miles Davis, όπου πραγματικά κάθε νότα μετράει. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο παράδειγμα από τη μουσική που έγραψε ένα χειμωνιάτικο βράδυ το Δεκέμβριο του 1957 στο Παρίσι για την ταινία «Ασανσέρ για δολοφόνους» του Louis Malle.

Ορισμός της ατμοσφαιρικής νυχτενής μουσικής στο soundtrack και την ταινία «Σανσέρια δολοφόνους» που έπεσε ο Miles το 1957. Μια χρονιά μετά, το 1958, στο συγκρότημά του προστίθεται ο σαξοφωνίστας ο Cannonball Adderley, ο πιανίστας Bill Evans, εναλλάξει με τον Wynton Kelly και τέλος ο drummer Jimmy Cobb. Το 1959 προέκυψε και η ηχογράφηση του αριστουργήματος το Kind of Blue. Εδώ θα μου επιτρέψετε να μιλάμε για κλασική μουσική. Ένας δίσκος αναφοράς από τον οποίο θα ακούσουμε τον ύμνο, το So What.

So What, κλασικό, 1959, Kind of Blue του Miles Davis, ένας από τους σημαντικότερους δίσκους στη ιστορία της μουσικής. Όμως την ίδια εποχή είχε μια εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία με τον μαέστρο και ενορχιστρωτή, τον Gil Evans. Ακούσουμε λοιπόν το Summertime του George Gershwin από το δίσκο με τίτλο Porgy and Bess, που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά με το Kind of Blue.

I Thought About You από ζωντανή ηχογράφηση τον Απρίλιο του 1961 στο Club Black Hawk του Σαν Φραντζίσκο με ένα κουιντέτο που δυστυχώς δεν αναφέρεται συχνά και αποτελείται από τους κορυφαίους της εποχής, ο Hank Mobley στο σαξόφωνο, Paul Chambers και Jimmy Cobb από τις καλύτερες rhythm sections όλων των εποχών, ο Winton Kelly στο πιάνο, η ιερά τέρατα της εποχής. Ο Miles Davis όμως θα μπορούσε να επαναπαυθεί στην καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία όλων αυτών των επιτευγμάτων του από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 και μετά, όμως δεν είναι αυτή η περίπτωσή του. Μετά από διάφορες δοκιμές που περιλάμβαναν πάντα κορυφαίους μουσικούς, ο Miles αποφασίζει να πάει όχι ένα αλλά 100 βήματα μπροστά. Το 1964 συγκεντρώνει δίπλα του 4 νεότερους και υπερταλαντούχους μουσικούς και δίνει το σύνθημα «Πάμε, φύγαμε μπροστά». Θα σας θυμίσω τα ονόματα, ο Herbie Hancock εις 3 ετών, ο 16χρονος, καλά ακούσατε, Tony Williams στα drums, ο Ron Carter 26 και φυσικά ο λίγο μεγαλύτερος ηλικιακά συνθέτης και σαξοφωνίστας, ο ιδιοφυής Wayne Shorter. Χογράφησαν 5 άλμπουμ αναφοράς, το ένα καλύτερο απ' το άλλο. Ειλικρινά θα θέλαμε πολλές εκπομπές για να σας δείξουμε το πόσο ρηξικέλευθρο και φρέσκο ήταν το παίξιμο αυτού του γκρουπ. Ακούσουμε το 81 από το δίσκο ESP του 1965.

Εκεί λοιπόν, στα τέλη της δεκαετίας του 1960, ο Miles αποφασίζει να αλλάξει και πάλι την πορεία του και να χυμίξει σε αχαρτογράφητες περιοχές. Είναι η εποχή της rock, της funk, της ψυχεδέλειας και αυτός ο χαμελέοντας της μουσικής με το τρομερό ένστικτο του αποφασίζει να κινηθεί προς τα εκεί. Από αυτή την περίοδο λοιπόν, μεγάλη περίοδος και αυτή, θα ακούσουμε το In a Silent Way από τον ομώνυμο δίσκο του 1969 και αμέσως μετά, χωρίς διακοπή, το Spanish Key από το αριστούργημά του που λέγεται Beaches Brew.

Από το μαγικό κόσμο της ηλεκτρικής εποχής του Miles Davis, από το 69 στο 1975 πέρασαν όλοι μα όλοι οι σπουδαίοι μουσικοί της εποχής εκείνης. Το 1975 αποσύρεται για περίπου 5 χρόνια, πνιγμένος στα ναρκωτικά και στο αλκοόλ. Επιστρέφει το 1980 και πλέον μπαίνουμε στην τελευταία του περίοδο που φτάνει μέχρι το θάνατό του το 1991 σε ηλικία 65 ετών. Θα τον ακούσουμε σε μια ηχογράφηση του 1985, φινάλε με Time After Time, μια διασκευή με

Ακούτε τρίτο. Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Μανώλης Πιμπλής προς Ερικ Βιγιάρ. Κυριακή 31 Μαΐου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.

Αλεξάνδρας Σκριάμπιν. Και έβλεπα πρόσφατα, φίλοι, τον Ρότζερ Πένροζ, τον διάσημο νομπελίστα μαθηματικό φυσικό φιλόσοφο της επιστήμης, ο οποίος παρεπιπτόντως έχει κάποιες αρκετά ριζοσπαστικές ιδέες και δέχεται συχνά δρυμία κριτική, ο οποίος δεν διστάζει να παραδεχτεί και τα λάθη του και να αλλάξει εντελώς πορεία. Εν πάση περιπτώσει, στην εν λόγω συζήτηση στήριζε μια πρόσφατη θεωρία σύμφωνα με την οποία, και συγχωρέστε μου την υπέρ απλούστευση καθώς δεν είμαι ειδήμων σε αυτό το τομέα, το σύμπαν λοιπόν πάει από Big Bang σε Big Bang, το δικό μας δηλαδή δεν ήταν το πρώτο, ούτε θα είναι το τελευταίο, μα προερχόμαστε από ένα άλλο σύμπαν που οδηγήθηκε σε ένα Big Bang κτλ. Επομένως μία αέναη αλληλουχία συμπάντων. Γιατί σας τα λέω αυτά όμως. Ας ακούσουμε τον προφήτη της σύγχρονης επιστήμης, τον Αλεξάνδρα Σκριάβιν.

Σας καλώ, ο μυστηριώδης δυνάμεις από τα ερευόδη βάθη, πνεύμα της δημιουργίας, σκιές της ύπαρξης, σε σας προσδίδω υπόσταση. Αλεξάνδρ Σκριάμπιν, πέμπτη σονάτα, με την κυκλική της φόρμα, και δεν μπορεί κανείς να μην σκεφτεί αυτή την σχέση με την θεώρηση του κόσμου μας, ο οποίος πιθανόν να έχει μία κυκλική πορεία. Τώρα όμως μια επίκληση για ειρήνη από την Αφροδίτη, από τους πλανήτες του Γκούσταφ Χόλστ.

Γκούσταβ Χόλστ, λοιπόν, φίλοι, και Αφροδίτη. Στις αρχές, λοιπόν, του 20ου αιώνα, ο Σκριάμπιν, για να επιστρέψουμε στον Ρώσο, υπό την επιρροή της ερωμένης του, των γραπτών του Νίτσε και της θεοσοφίας ασφαλώς, και φυσικά χάρη η εξαιτίας ενός γιγαντιαίου εγωκεντρισμού, ένιωθε πως είχε ρολομεσία. Τα γενέθλιά του παρεπιπτόντως συνέπιπταν με την ημέρα των Χριστουγέννων. Εγκατέλειψε, λοιπόν, το σοπενικό, αν θέλετε, παρελθόν του και άρχισε να συνθέτει μουσική που τέριασε περισσότερο, ένιωθε, στο μεγαλείο του. Θεϊκό ποίημα Προμηθέας, το ποίημα της φωτιάς, το ποίημα της έκστασης ασφαλώς, και Mysterium. Ο Προμηθέας, όμως, το ποίημα της φωτιάς, ήταν το τελευταίο του ολοκληρωμένο τέτοιο έργο, καθώς ο Μεσσίας Σκριάμπιν έφυγε από τη ζωή λίγο αργότερα.

Αλεξάνδρος Σκριάμπιν, Προμηθέας, το ποίημα της φωτιάς. Ο Σκριάμπιν λοιπόν που προσπάθησε να αλλάξει με τη μουσική του την ανθρωπότητα. Και πλησιάζουμε προς το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής μας. Ο πρώτος απειροελάχιστος χρόνος της ταχύτητας διαστολής και έπειτα μια ομίχλη τροπος του λέγει μέχρι που γεννήθηκε το φως, τα υπόλοιπα πλέον

Έτσι λοιπόν, φίλοι, φτάσαμε πια στις 12. Ήρθε η στιγμή να σας καληνυχτήσουμε. Γιώργος Κωνσταντίνου και Ηλίας Διαμάντης για το τρίτο με Μόρτον Φέλτμαν και Αλεξάνδρες Σκριάπιν. Ακούτε τρίτο και βραδινές αρμονίες. Να είστε καλά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ερμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

Shadow in the Garden. Η ανερχόμενη Αμερικανίδα βιολονίστρια Adrienne Munden Dixon με το τρίο της ερμήνευσαν μια σύνθεση της Indie Figgis Vizuetta, ένα έργο που γεννήθηκε ύστερα από καλλιτεχνική φιλοξενία στους κήπους του Dumbarton Oaks, ένα ιστορικό παράρτημα του Harvard, μέσα από ώρες περιπλάνησης στο Σούρπο. Κήποι γεμάτοι μνήμες και φαντάσματα και σκιές του παρελθόντος.

κήπος στο Αβαίο του Ροαγιαμόν, ένα πρώην μοναστήρι του τάγματος των Κιστερκιανών που βρίσκεται βόρεια από το Παρίσι, είναι εμπνευσμένος από το Μεσαίωνα. Εκεί δεσπόζει ο πίνακας της γνώσης, μια εκπαιδευτική βοτανική συλλογή με φυτά σε γλάστρες, επισημασμένα με ετικέτες και τοποθετημένα πάνω σε έναν εντυπωσιακό κορμό αμάρανθου μήκους 17 μέτρων, φερμένο από την γαλλική Γουιάνα. Λειτουργεί ως κεντρικός άξονας των βοτανικών και εκπαιδευτικών εκθέσεων του Αβαΐου. Ένα τμήμα του πίνακα της γνώσης είναι αφιερωμένο σε ψυχοτρόπα και δηλητηριώδη φυτά. Ντατούρα, μπελαντόνα, ιοσκίαμος, κάναβη. Φυτά με παρησιογόνο και φαρμακευτική αλλά και τοξική δράση. Από την επίσκεψή της στους κήπους εμπνεύστηκε η Βρετανοαυστραλή συνθέτρια σύγχρονης μουσικής Λίζα Λιμ για το ομώνυμο έργο «The Table of Knowledge» για σόλο κοντραμπάσο. Ερμηνεύει ο Ρόχαν Τάσικα του Elysian Ensemble.

Η Λίζα Λιμ είναι γνωστή για την δουλειά της πάνω στις διευρυμένες τεχνικές, πάνω στο σώμα του εκτελεστή και στη σχέση φωνής, οργάνου και ύλης. Στον πίνακα της γνώσης, το κοντραμπάσο μεταμορφώνεται σε ζωντανό οργανισμό. Γίνεται ένα από τα έγχορδα πλάσματα, string creatures, όπως τα ονομάζει η Λιμ. Ένα πλάσμα από χορδή, ένα νήμα που συνδέει το σώμα με το όργανο, την αναπνοή με τον ήχο και την πράξη της εκτέλεσης με την ύλη. Ο ψηλός, παραδεδομένος ήχος λειτουργεί υπνοτιστικά. Μοιάζει να προέρχεται από περισσότερα σώματα και όργανα, παρότι γεννιέται από έναν μόνο εκτελεστή και ένα μόνο κοντραμπάσο. Το πρώτο μέρος του έργου, άλλωστε, που ακούμε, ονομάζεται «Προσευχές στον Σίβα, τον θεό του Ιδουισμού».

πέμπτο και τελευταίο μέρος του πίνακα της γνώσης, η Λίζα Λίν το ονομάζει flying. Είναι μια αναφορά στην Hexensalbe, την αληφή των μαγισσών. Μια παλιά ευρωπαϊκή φαντασία γύρω από τα ψυχοτρόπα φυτά. Πελαντόνα, ντατούρα, ιοσκίαμος και μανδραγόρας, φυτά με ισχυρή τοξικότητα, ικανά να προκαλέσουν ύπνο, παραλήρημα, παρεσθήσεις, αίσθηση αιώρησης ή εξόδου από το σώμα. Μια πτήση που μεταφορικά περιγράφει την μεταβολή της αντίληψης. Ένα ταξίδι μέσα στην έκσταση.

Λιζαλίμ, The Table of Knowledge. Ένας κήπος από δηλητηριώδη φυτά γίνεται πίνακας ηχητικής δόνησης. Τα φυτά αυτά ανήκουν στην ευρύτερη οικογένεια των Nightshades, των σολανοδών. Τα σολανόδη είναι μια μεγάλη οικογένεια φυτών που περιλαμβάνει μερικά από τα πιο δημοφιλή και καθημερινά λαχανικά, όπως η πατάτα, η ντομάτα, η μελιτζάνα, η πιπεριά, καθώς και βότανα και καλοπιστικά φυτά. Μια φυτική συγγένεια, όπου το διατροφικό, το φαρμακευτικό, το παρεστησιογόνο και το θανατηφόρο μοιράζονται την ίδια ρίζα.

Στα Σολανώδη είναι αφιερωμένο το πρόσφατο άλμπουμ Nightshade της Helen Anahita Wilson. Η Wilson είναι συνθέτρια, sound artist, πιανίστρια και αυτοσχεδιάστρια με έρευνα που συνδέει τις ανθρωπιστικές σπουδές με τον ήχο. Η ίδια μιλά για composing with aliveness, σύνθεση με ζωντάνια, με ζωντανά σώματα, με φυσιολογικές διαδικασίες και βιολογικά δεδομένα. Ως ερευνήτρια φέτος στο King's College στο Λονδίνο, αναπτύσσει ένα θεωρητικό πλαίσιο που ονομάζει Corporeal Acoustemology, σωματική ακουστική γνώση του σώματος ως ηχητικού πεδίου. Στο Nightshade, αυτή η πρακτική στρέφεται στα φυτά. Η Wilson χρησιμοποιεί biodata, ηλεκτρικά σήματα, μικρομεταβολές, δεδομένα φυτικής δραστηριότητας για να ενεργοποιήσει όργανα, ηλεκτρονικούς ήχους και ηχητικά περιβάλλοντα. Τα φυτά αποκτούν φωνή. Γίνονται συνεργάτες σε ντουέτα, ηλεκτρονικά και οργανικά. Η Wilson συνοψίζει αυτόν τον κόσμο σε τέσσερις λέξεις: μαγεία, φάρμακο, μύθος και θνητότητα.

Ο δίσκος ανοίγει με ένα αναπάντεχο στοιχείο, Nicotine Hit, καθώς ίχνη νικοτίνης υπάρχουν σε όλα τα μέλη της οικογένειας των Nightshades, όχι μόνο στον καπνό. Η νικοτίνη εμφανίζεται σαν ένα φυτικό ερέθισμα, σαν χτύπος, σαν μια ρυθμική διέγερση. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο ήχος σβήνει σαν ένας καρδιακός παλμός που σταματά.

στο Hell's Bells, τα δεδομένα της Ashwagandha, γνωστής και ως κεράσι του χειμώνα ή Ινδικό Ginseng, ενεργοποιούν ήχους από καμπανάκια παλιατζίδικου. Ένα φυτό που συνδέεται με την μείωση του άγχους και τον ύπνο μεταμορφώνεται σε μια θεραπευτική τελετουργία με ονειρική ατμόσφαιρα.

0: το Would You Like to Make a Mandragora μοιάζει με παιδικό παιχνίδι, με οδηγίες παρασκευής μαγικού φίλτρου από αυτή την ανθρωπόμορφη ρίζα, από το εγχειρίδιο The History and Practice of Magic του Jean-Baptiste Pitois, με biodata από το φυτό και πιάνο.
1: Would you like to make a mandragora? A mandragora as powerful as the little man in a bottle so praised by Paracelsus. Then find a root of the plant called bryony.

στο Nightshade, η μαγεία δεν εμφανίζεται σαν ανάμνηση ενός χαμένου, μαγεμένου κόσμου. Βρίσκεται ήδη μέσα στα υλικά, στα φυτικά σήματα, στο σώμα που επηρεάζεται από αυτά, στον ήχο που γεννιέται από μια μη ανθρώπινη δραστηριότητα. Η ίδια η λέξη enchantment, άλλωστε, με ρίζα στο λατινικό cantare, τραγουδό, υπενθυμίζει μια λανθάνουσα μαγεία της φωνής και του ήχου. Την πράξη του να δίνεις ακουστή μορφή σε κάτι αόρατο. Η Wilson μετατρέπει το φυτικό σήμα σε μουσική παρουσία. Τα φυτά γίνονται συνεργάτες, τα δεδομένα τους κινούν ήχους, ενεργοποιούν ρυθμούς και σχηματίζουν ατμόσφαιρες.

Jersey Royal, το πιο σύντομο και πιο ανάλαφρο κομμάτι του δίσκου είναι αφιερωμένο στην πατάτα. Έρχεται σαν μια μικρή εκτόνωση, μια φωτεινή, σχεδόν παιχνιδιάρικη στιγμή μέσα στην σκοτεινή βοτανική του άλμπουμ.

The Devil's Trumpet, η δατούρα, το στραμόνιο, ισορροπεί επικίνδυνα ανάμεσα στην ψυχοδραστική και την θανατηφόρα δόση. Με την συμμετοχή του τρομπονίστα Amos Miller, το κομμάτι ακολουθεί ηχητικά τα στάδια μιας δηλητηρίασης. Αρχικά ηρεμία, ολισθαίνοντας σταδιακά προς την απορρίθμιση και τελικά τη σιωπή. Μια εκκλησιαστική καμπάνα στο βάθος λειτουργεί σαν ένα μακρινό προειδοποιητικό σημάδι.

Το άλμπουμ κλείνει με την Πελαντόνα, το θανατηφόρο αυτό Nightshade, φυτό του βλέμματος, της διαστολής, της κόρης, της ομορφιάς και του θανάτου. Μεταφράζεται εδώ σε εκκλησιαστικό όργανο και σε μια απαγγελία στα λατινικά του ψαλμού 114. Ένας σύντομος ύμνος της εξόδου που μνημονεύει την φυγή του Ισραήλ από την Αίγυπτο και παρουσιάζει τη φύση να αντιδρά μπροστά στην παρουσία του Θεού. Η θάλασσα που υποχωρεί, το ποτάμι που αλλάζει φορά και ο βράχος που γίνεται

Απόψε στον παράξενο ελκυστή ηρεμήσαμε την σκοτεινή ευφυΐα των φυτών, των φυτών που αναπτύσσονται στην σκιά της νύχτας. Στην έξοδο, ο Ντανιέλ Λανουά, που ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τον Ιούνιο νέο δίσκο με τίτλο «Belladonna Nocturne», εδώ πριν από 20 χρόνια και τον δίσκο «Belladonna» για τα θανατηφόρα φυτά στο «Deadly Nightshade». Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Πακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση, Μαριλένα Μαρακού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το μοτέτο «O Sacrum Convivium» για τετράφωνη μεικτή χοροδία με εκκλησιαστικό όργανο «Ad Libitum» του Γάλλου συνθέτη Ολιβιέ Μεσιάν, 1908-1992. Το φωνητικό σύνολο BBC Singers διευθύνει ο Στίβεν Κλίμπορη.

Ακούσαμε το μοτέτο «O Sacrum Convivium» για τετράφωνη μεικτή χοροδία με εκκλησιαστικό όργανο «Ad Libitum» του Γάλλου συνθέτη Olivier Messiaen, 1908-1992. Το φωνητικό σύνολο BBC Singers διεύθυνε ο Στίβεν Κλίπορη. Επόμενη επιλογή του BBC, το ρόντο «Alla Ingarese Quasi un Capriccio» σε σόλ μίζωνα για πιάνο, έργο 129 του Ludwig van Beethoven. Το ρόντο αυτό σε ουγγρικό ύφος, δηλαδή τσιγκάνικο σαν ένα καπρίτσιο, είναι πιο γνωστό με την επωνυμία «Ο θυμός για ένα χαμένο γρόσι που εκτονώθηκε σε ένα καπρίτσιο». Ο παράξενος αυτός τίτλος είναι γραμμένος στο αυτόγραφο του Μπετόβεν, όχι όμως από τον ίδιο. Αποδόθηκε στον γραμματέα και βιογράφο του συνθέτη Άντον Σίντλα. Το ρόντο που θα ακούσουμε είναι μια ημιτελής νεανική σύνθεση, γραμμένη στο δεύτερο ήμιση της δεκαετίας του 1790. Τυπώθηκε με τα θανάτια το 1828 από τον Άντον Διαμπέλη, ο οποίος απέκρυψε το γεγονός πως η σύνθεση είναι ημιτελής. Ερμηνεύει ο Παύελ Καλέσνικοφ.

Ακούσαμε το ρόντο «Αλα Ιγκαρέζε κουάζι ουν καπρίτσιο σε σόλ μίζωνα» για πιάνο, έργο 129 του Λούντβιχ φαν Μπετόφεν. Ερμηνεύσε ο Πάβελ Καλέσνικοφ. Επόμενη επιλογή του BBC, η συμφώνια αριθμός 1, έργο 2, του φλαμανδού συνθέτη και οργανίστα της εποχής μπαρόκ Νικολάους Α. Κέμπες. Γεννήθηκε περί το 1600 και πέθανε το 1676. Ερμηνεύει το σύνολο Κονκόρδια υπό τον Μαρκ Λίβι.

ήταν η συμφώνια αριθμός 1, έργο 2, του Φλαμανδού συνθέτη και οργανίστα της εποχής μπαρόκ Νίκολαους Α. Κέμπες. Γεννήθηκε περί το 1600 και πέθανε το 1676. Ερμήνευσε το σύνολο Κονκόρντια υπό τον Μαρκ Λίβι. Επόμενη επιλογή του BBC, η ορχιστρική εισαγωγή σε ντομίζωνα της Φάνι Μέντελσον. Η αδελφή του συνθέτη, Φίλιξ Μέντελσον, συνέθεσε περισσότερα από 460 έργα. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στην πόλη Κατοβίτσα διευθύνει ο Γιονέλ Μπράγε.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή σε ντο μίζωνα της Φάνη Μέντελσον, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στην πόλη Κατοβίτσα, διεύθυνε ο Γιονέλ Μπράγε. Ακολουθεί το ανθέμιο για 5 φωνές και basso continuo «Let mine eyes run down with tears», Zimmerman 24, του Henry Purcell. Μέλη του συνόλου Collegium Vocale της Γάνδης διευθύνει ο Φιλίπ Χερφυγιά.

Ακούσαμε τον Θέμιο για 5 φωνές και basso continuo, Let My Eyes Run Down With Tears, Zimmerman 24, του Henry Purcell. Μέλη του συνόλου Collegium Vocale της Γάνδης διεύθυνε ο Φιλίπ Χερβιγιά. Επόμενη επιλογή του BBC, το Κουαρτέτο Εγχόρδων, έργο 42, του Joseph Haydn. Αποτελείται από 4 μέρη. Andante ed innocentemente se re lasona, men meto με ένδειξη allegretto se re misona, adagio e cantabile se si fesi misona και presto se re lasona. Ερμηνεύει το Κουαρτέτο Pavel Haas.

Ακούσαμε το Κουαρτέτο εν Χόρδων, έργο 42 του Joseph Haydn. Ερμηνεύσε το Κουαρτέτο Pavel Haas. Η εκπομπή Νοτουρνό συνεχίζεται με την εισαγωγή και παραλλαγές πάνω στη ρομάντσα της όπερας Ευριάνθη για φλάουτο και πιάνο, έργο 63 του Δανού συνθέτη και πιανίστα της ύστερης κλασικής και πρώινης ρομαντικής περίοδου Friedrich Kuhlau, 1786-1832. Η σύνθεση περιλαμβάνει 6 παραλλαγές. Το μελωδικό θέμα προέρχεται από τη ρομάντσα του Αντολάρ στην πρώτη πράξη της όπερας Ευριάνθη του Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ. Ερμηνεύει το ντουο Νανάση.

Ακούσαμε την εισαγωγή και παραλλαγές πάνω στη ρομάντσα της όπερας «Ευριάνθη» για φλάουτο και πιάνο, έργο 63, του δανού συνθέτη και πιανίστα της ύστερης κλασικής και πρώιμης ρομαντικής περίοδου Φρίντριχ Κουλάου, 1786-1832. Ερμήνευσε το ντουο Νανάση. Ακολουθεί η καντάτα για φωνή εγχορδά και βάσο κοντίνουο Τσελέστε Αντζέλιτσι, κόρη του Τζοβάνι Χένρικο Αλμπικάστρο. Γεννήθηκε περί το 1660 και πέθανε το 1730. Η καντάτα είναι το μοναδικό σωζόμενο φωνητικό έργο του συνθέτη. Τον τενόρο Γκι Ντεμέι συνοδεύει το σύνολο 415 υπό την Κιάρα Μπανκίνη.

ακούσαμε την καντάτα για φωνή, έγχορδα και basso continuo, Celestes Angelici, κόρη του Giovanni Henrico Albicastro. Τον τενόρο Guy de May συνόδευσε το σύνολο 415 υπό την Chiara Banchini. Ακολουθεί η ορχιστρική σουίτα που είναι γνωστή ως αριθμός 1 από τη σκηνική μουσική «Η Αρλεζιάνα» του Georges Bizet για το ομότιτλο δράμα του Γάλλου λογοτέχνη Alphonse Daudet. Τα τέσσερα μέρη της σουίτας είναι τα ακόλουθα. Πρώτο μέρος, πρελούδιο με ένδειξη Allegro deciso. Ξεκινά με τα παραδοσιακά κάλαντα για τα Θεοφάνεια υπό το τίτλο «Το εμβατήριο των βασιλέων». Δεύτερο μέρος, μενουέτο με ένδειξη Allegro giocoso. Τρίτο μέρος, adagietto. Και τέταρτο μέρος, καριών με ένδειξη Allegro moderato. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Σλοβενίας διευθύνει ο Μάρκο Μούνιχ.

Ακούσαμε την ορχιστρική σουίτα που είναι γνωστή ως αριθμός 1 από τη σκηνική μουσική «Η Αρλεζιάννα» του Ζορζ Μπιζέ για το ομότιτλο δράμα του Γάλλου λογοτέχνη Αλφόνς Ντοτέ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Σλοβενίας διήθυνε ο Μάρκο Μονίχ. Ακολουθούν οι παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Frank Bridge για ορχήστρα εγχόρδων, έργο 10, του Benjamin Britten. Το σύνολο Royal Academy Soloists διευθύνει η Cleo Gould.

Ήταν οι παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Frank Bridge για ορχήστρα εγχόρδων, έργο 10, του Benjamin Britten. Το σύνολο Royal Academy Soloists διεύθυνε η Cleo Gould. Επόμενη επιλογή του BBC, συμφωνία αριθμός 6, έργο 104, του Jean Sibelius. Αποτελείται από 4 μέρη.